0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της εφαλής του.

0: Μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: Music Club είναι παντού. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Α, ναι, και στο ραδιόφωνο, στους 105,8. Και μην το ξεχάσω, έχουμε και app για το κινητό σου. Άκουσέ μας, ακολούθησέ μας. Music Club 105,8.
1: Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε.
0: Μεγάλο ραδιόφωνο.
1: Όχι αστεία.

0: εσύ.
1: Hey, what you want?
2: Music?
1: Here we go!
3: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.
4: Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι. Μισές δουλειές θα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ φευγά το σταθμός.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Music Lab 105,8. Music Lab. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

Βασάρια φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: πάντα.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
7: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
8: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

Αγαπημένοι φίλοι, καλημέρα μας. Good morning, good morning, buongiorno. Τι κάνετε, πως είστε? 07:06:40. Ημέρα Παρασκευή σήμερα. Επιτέλους, thanks God, it's Friday. Ήρθε επιτέλους η πολύ αγαπημένη μας Παρασκευή, διότι έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι έχει πάθει ο καιρός με το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι χάλια. Βρέχει, κάνει κρύο, δεν μπορεί να πας μια βόλτα. Δεν μπορεί να... Και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, εντάξει. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Ο καιρός υπάρχει για Μάιο δηλαδή. Και πόσο μάλλον Μάιο. Αυτό είναι το σημαντικό. Μάιο στην Κρήτη. Να πεις ότι είμαστε στο Μόναχο και λέμε εντάξει, μωρέ, Μάιο είναι στο Μόναχο, εντάξει. Στη Βαβαρία, στο Βερολίνο, δεν ξέρω και εγώ πού, ας πούμε, στη Σκανδιναβία. Να πεις εντάξει, ρε φίλε, Μάιο, ο Μάιος είναι, κάνει λίγο κρύο, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, ναι. Συνηθισμένοι είμαστε. Εδώ μιλάμε τώρα για Μάιο. Για Μάιο στην Κρήτη, που έρχονται οι τουρίστες, ας πούμε, έχουν τα ξενοδοχεία γεμάτα και έρχονται να κάνουν κανένα μπάνιο και κάνουν παράπονα συνέχεια σε όλους τους ανθρώπους εκεί στα ξενοδοχεία. Μα τι γίνεται, λέει, ήρθαμε να κάνουμε κανένα μπάνιο, τι, έπρεπε να φέρουμε και τα σκι, να κάνουμε σκι, να πάμε για σκι, να πάμε για ορειβασία. Εντάξει, τι φταίνουν και οι άνθρωποι, βέβαια, για τον καιρό. Αλλά τι φταίνουν και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν έρθει για διακοπές. Που σου λέει, πάμε Μάιο, φίλε, στην Κρήτη. Νωρίς από τους πρώτους εκεί και τα λοιπά. Λιακάδα, καλοκαίρι. Πούντα αυτά. Ποτέ. Καλά τα έλεγε ο παρουσιαστής ότι θα πάει 15 Ιουνίου για να δούμε καλό καιρό και ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου θα βρέχει. Αλλά κοροϊδεύατε. Ήταν ορισμένοι που κοροϊδεύατε. Βγάλατε γλώσσα ορισμένοι. Ο παρουσιαστής, βέβαια, σεμνός και ταπεινός που είναι, έλεγε μέχρι 15 Μαΐου για να μην πει μέχρι 15 Ιουνίου και στεναχωρέσει τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό, παύλα με τις παραλίες, παύλα δεν ξέρω και εγώ με τι άλλο. Αλλά τα φαινόμενα, κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνονται αυτά που έλεγε ο παρουσιαστής. Δυστυχώς, μακάρι να βγούμε ψεύτες, κυρίες και κύριοι, και να φτιάξει ο καιρός και να βγει ένας τεράστιος ήλιος και να κάνει μια λιακάδα έτσι πολύ ωραία. Μα νερό γεμίσανε εδώ πέρα δεξαμενές, ο Αποσελέμης γέμισε κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά στο ξεκίνημα, μην λέμε πολλά. Την καλημέρα μας, good morning. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα εδώ. Θα κουτσομπολέψουμε, θα πούμε τα ωραία μας, τα σοβαρά μας, τα αστεία μας, θα κάνουμε το χαβαλέ μας κτλ. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 14 και 56 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Ημέρα Παρασκευή σήμερα εδώ στον Music Club 105,8. Παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ www.musicclub.gr. Βέβαια αυτή την ώρα γίνεται και αναμετάδοση της εκπομπής από το δικό μου site, το www.djpanagiotismartis.gr. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή, 7 και 4 δηλαδή, και μας ακούει από το ίντερνετ, πάρα πολλούς από Ελλάδα, και βλέπουμε αυτή την ώρα πάρα πολλούς από το εξωτερικό. Βλέπω από Βέλγιο, Ισραήλ, Καναδά, Ινδία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 21 είναι η ώρα. Η μέρα Παρασκευή σήμερα. Να πάω στον κολλητό μας εδώ, τον Ευγένιο. Μου λέει καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ελλάδας. Εντάξει, ρε, εντάξει. Υπερβολές τώρα, υπερβολές. Εντάξει. Το δεχόμαστε. Ναι, μεν, υπερβολές δε. Βάλε σε παρακαλώ, λέει, αν μπορείς, το ταγκό της Νεφέλης. Α, για την κόρη μου, την Νεφέλη. Α, εννοείται. Εννοείται ότι θα το παίξουμε και είναι και ένα από τα αγαπημένα μας. Μιλάς βέβαια για, φαντάζομαι, ένα πολύ ωραίο ρεμιξάκι, αφρο ρεμιξάκι που έχουμε φτιάξει εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Εννοείται θα παίξουμε λίγο Χάρης Αλεξίου. Εξάλλου υπάρχει μια ποιότητα, τέλος πάντων, εδώ στην εκπομπή. Παίζουμε λίγο Χάρης Αλεξίου, λίγο Αρβανιτάκι, λίγο Κότσιρα, λίγο Ελεονόρα Ζουγανέλη, λίγο τέτοια πράγματα. Εντάξει, οπότε good morning.

0: Μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Όλα τα viral, όλα τα viral, κυρίες και κύριοι, παίζουν εδώ κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο. Εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μου στον κολλητό μας εδώ, τον Δημήτρη, τον Μωυσάκη, από το έπιπλο Μωυσάκης, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Κάθε μέρα μας ακούει, κάθε μέρα μας στέλνει μήνυμα, κάθε μέρα του λέμε καλημέρα. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, αφιερώσεις, τραγούδια κτλ. Στην φίλη μου την Έλλη που μας έστειλε εδώ στο Instagram του σταθμού να στείλω καλημέρα, μου λέει: ρε, εσύ τι κομματάρα είναι αυτό, μου λέει, το καλοκαίρι στην καρδιά μου. Σανάμπα λέγεται το συγκρότημα. Σανάμπα. Σανάμπα. Λοιπόν, εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Pinterest κτλ. DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram. Μου στέλνετε και μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική, να το φτιάξουμε, να κάνουμε την παρτάρα μας. Να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια, φανταρικά και τα σχετικά. Είμαστε εδώ, εγώ και η ομάδα μου, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε καταπληκτικό, να κάνουμε την εκδήλωσή σας πραγματικά ανεπανάληπτη. Στείλτε μου μήνυμα λοιπόν στο DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram για να βρούμε ημερομηνίες, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πολύ ωραίο παρέα. Λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, να θυμίσω το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα, βίντεο, αφιερώσεις, είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μας στέλνετε τι γίνεται, γιατί δεν μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε και να τα μαθαίνουμε και να τα προλαβαίνουμε κιόλα. Και εμείς με τη σειρά μας, τέλος πάντων, ενημερώνουμε τον κόσμο. Σωστά, σωστά.
3: Πέρασες τόσες βροχές για να φύγεις σε μένα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
7: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
8: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
9: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 236 500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.

Μαρίνα. Good morning. Τι κάνετε, πώς είστε? Ημέρα Παρασκευή σήμερα. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 22 του μηνός, 22 Μαΐου σήμερα, 2026. Ο ήλιος, είχαμε ανατολή του ηλίου στις 06:07, δηλαδή σχεδόν 6:10, και ο ήλιος θα δύσει στις 20:35. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και την Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα, και επίσης χρόνια πολλά και σε εσάς εάν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Να ζήσεις και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις κτλ. Σήμερα είναι η 142η ημέρα του έτους. Μα πού τα ξέρει αυτός ο παρουσιαστής, ειλικρινά. Καμιά φορά, δηλαδή, απορώ. Τον ακούω και εγώ στο ραδιόφωνο καμιά φορά που μιλάει, που κάνει εκπομπή, και λέω: μα ρε φίλε, μα είναι δυνατόν? Πού τα ξέρει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου? Δηλαδή, μπράβο του, συγχαρητήρια. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μας την Γιάννα. Λέει: Παναγιώτη, καλημέρα. Είμαι στο αυτοκίνητο και οδηγάω. Παίξε μας κάτι, μου λέει, να ανέβουμε. Εννοείται ότι θα βάλουμε κάτι να ανέβουμε όλοι μαζί. Θα παίξουμε λίγο αναβίση από τα καινούρια της στο Αιγαίο που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχω ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning. Έχω ετοιμάσει και Κωνσταντίνο Αργυρό το καινούριο που λέγεται Οι Καμπάνες. Καλημέρα.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου εδώ, τον κολλητό μου, τον Μιχάλη τον Ρεμούνδο. Φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, από τους αγαπημένους μας εδώ κομωτές. Καλημέρα, να πούμε λέγε χρόνια πολλά στον Άγγελο Μύρονα, το γιο του που κλείνει σήμερα τα 9. Πάμε σχολείο λέει και σ' ακούμε. Άγγελε Μύρονα, χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Πολύ ωραία πράγματα, χρόνια πολλά. Και μια και είναι 8 παρα 20, θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο μας παιδικό τραγούδι για σήμερα, κυρίες και κύριοι, που κάθε μέρα παίζουμε 2-3 τραγούδια, ανάλογος άμα προλάβουμε κτλ. Για να τα αφιερώσουμε με πάρα πολύ αγάπη στους μικρούς μας φίλους, παύλα ακροατές, τους γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, στα παιδιά βρεφικούς, παιδικούς, νηπιαγωγεία, νήπια, προνήπια, δημοτικά και τέλος πάντων, που πηγαίνουν οι γονείς τα παιδιά σχολείο και ξυπνάνε αρκετά πρωί, θα έλεγα, τα παιδιά, κοιμούνται νωρίς, ξυπνάνε, αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς κτλ. Και πηγαίνουν σχολείο. Οπότε είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο μας παιδικό τραγούδι. Διάλεξα για σήμερα το πρώτο παιδικό τραγούδι να είναι ο αγαπημένος μας, ο Παγωτατζής. Τραγουδάει η Σοφία Παπάζογλου. Την καλημέρα μας. Good morning.

0: τραγούδι, διότι έχει ψιλοξεκινήσει, η αλήθεια είναι, και το καλοκαιράκι και τρώμε και τα παγωτάκια μας, οπότε μια χαρά θεωρώ ότι ταιριάζει. Λοιπόν, και μια και λέμε για καλοκαίρια, εδώ έχουμε παίξει διάφορα τραγούδια που μιλάνε μέσα για καλοκαίρι, μια και το καλοκαίρι δεν το βλέπουμε. Ευτυχώς που είμαστε εμείς εδώ με το ραδιόφωνο και προσπαθούμε να φτιάξουμε τη διάθεση του κόσμου παίζοντας. Έχουμε σποτάκια καλοκαιρινά στον αέρα, τραγούδια καλοκαιρινά στον αέρα, περιμένοντας και εμείς μαζί με εσάς να έρθει το καλοκαιράκι. Να πάω εδώ στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη σε σένα και σε όσους μας ακούνε. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θέλουμε, μου λέει, λίγο τα στρουμφάκια. Θα παίξουμε και στρουμφάκια. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας, τα βίντεο σας, τα voice messages και τα σχετικά. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να πάω στην φίλη μου την Μαρία που μου έχει στείλει ένα voice message εδώ, για να δούμε τι λέει το voice message αυτό.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, είμαι η Μαρίνα και θέλω να μου βάλεις το φέρτο του Ακύλα.
0: Εννοείται ρε ότι θα το παίξουμε το φέρτο του Ακύλα. Μα είναι δυνατόν να μην παίξουμε το τραγούδι που στείλαμε στην Eurovision με τον Ακύλα εδώ τον κολλητό μας? Με το 1, με το 2, με το 3. Music Club.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες on the Music Club 105,8.
3: Η καλημέρα μας από πουδήποτε και αν μας ακούτε, είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε στη δουλειά, είτε είστε στο διαστημόπλιο, είτε είστε στο αεροπλάνο, είτε είστε στο κότερο, είτε είστε στη θάλασσα, τέλος πάντων, και κάνετε κανένα μπάνιο πρωινό χειμωνιάτικο, είσαστε δηλαδή οι χειμερινοί κολυμβητές, τέλος πάντων την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία. Buongiorno. Δέσποινα, μου λες ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή παρέα. Εντάξει, χαρά μας τώρα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, η χαρά μας. Ναι, good morning. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα, τι κάνετε. Εμείς, όπως κάθε μέρα, είμαστε συντονισμένοι μαζί σας εδώ στο Music Club 105,8. Σήμερα τα παιδιά του νηπιαγωγείου Χουδετσίου σας έχουν ετοιμάσει ένα δυνατό καλημέρα. Είναι χθεσινή ηχογράφηση, λέει, από τα παιδιά στο νηπιαγωγείο και σας έχουμε μία πρόταση. Θα ήθελα να ακούσουν τον Παγωτατζή, τον οποίο μόλις άκουσα ότι βάλετε. Ναι, θα βάλουμε κάτι άλλο σαν παιδικό τραγούδι. Κάτσε να ακούσουμε καταρχήν τα παιδιά εδώ, να δω πώς ακούγονται από το νηπιαγωγείο Χουδετσί, που δεν έχει πάει ακόμα ο Χουάν. Ο Χουάν θα πάει του χρόνου να τους επισκεφτεί. Για κάτσε να δούμε καταρχήν πώς ακούγονται τα παιδιά εδώ. Την πρώτη ηχογράφηση, γιατί μας έστειλε τρεις. Δεν ακούγονται και πάρα πολύ καλά. Κάτσε. Ακούγονται, για κάτω το ξαναβάλω. Λοιπόν, για να δούμε πώς ακούγονται.
4: Καλημέρα!
3: Μια φασαρία ακούγεται, αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω να δούμε το επόμενο, να δούμε αν αυτό είναι καλύτερο.
4: Μπορείτε να παίξετε μουσική στην καλοκαιρινή μας γιορτή.
3: Αν μπορώ να παίξω μουσική στην καλοκαιρινή σας γιορτή, εννοείται, τα είπαμε αυτά, πάλι τα ίδια. Λοιπόν, για να δούμε και το άλλο, ναι. Ευχαριστούμε, λένε, χωρίς να έχω πει ότι θα παίξω. Τέλος πάντων, θα παίξω στην καλοκαιρινή γιορτή. Τι να κάνουμε. Δωρεάν, εννοείται, επειδή θα πάει του χρόνου ο Χουάν εκεί και θα τον έχει η κυρία Μαρία. Εννοείται ότι πρέπει να βοηθήσουμε, βέβαια, το νηπιαγωγείο Χουδετσίου. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, να παίξουμε το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα και για όλα τα παιδάκια που μας ακούνε, νηπιαγωγεία, προνήπια, βρεφικούς, δεν ξέρω κι εγώ τι και τα λοιπά. Μια και βάλαμε τον Παγωτατζή, θα παίξουμε ένα άλλο. Θα παίξουμε το Ακαντού τώρα, να είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, είναι 8 παρα 10, παρα 5 σχεδόν η ώρα. Παίζουμε το Ακαντού από τα Ζουζούνια και επιστρέφω την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ!

Καλεσμένοι φίλοι, αυτό είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα στην ενότητα παιδικά τραγούδια εδώ στον Music Club 105,8. Σήμερα ημέρα Παρασκευή 22 του μηνός. Να πάω στον φίλο μου τον Γιώργο. Μου λέει την καλημέρα μου, αδερφέ μου. Καλημέρα και σε όλους εσάς εκεί εδώ στο ραδιόφωνο. Βέβαια, η Πόπη είναι μέσα στο τηλέφωνο στο 2810-378-888. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. Είναι info@musicclub.gr. Μου λέει, μήπως μπορείς να παίξεις λίγο πριν πας στη διαφημίση, λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Εννοείται, κολλητούλη μου, Γιώργο Καζανά. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Κωνσταντίνο Αργυρό τις καμπάνες. Οπότε την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
6: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
5: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
6: Άρε Ζήνονα.
5: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
7: Στη High Season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία.
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
9: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
5: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
4: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
5: Κυνηγητό παραλίας.
4: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
5: Βαρελάκια στην άμμο.
4: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
5: Και είναι και διάβροχο.
4: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια τη Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα.
1: Ναι ρε.
0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
2: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 8 και 4, 08 και 14 και 30 δευτερόλεπτα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα για να πω επίσης την καλημέρα μας και την καλημέρα του. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι αν πέσικα. Κι ας πέσικα. Τέλος πάντων, στον Μάριο Γραμματικάκη, ο οποίος είναι διασώστης της ασθενοφόρου και παλεύει από το πρωί. Τον πήρε τηλέφωνο τον άλλο, τον Γιώργο, και του λέει: ρε, εσύ, να μας πει και εμάς μια καλημέρα ο Παναγιώτης. Εννοείται ότι να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, διαστημόπλια που μας ακούνε, καράβια, ναύτες. Πιλότους, καπετάνιους, βαρκάριδες, ψαράδες, τέλος πάντων λαμαριναντζίδες, ναι, που μας ακούνε και είναι όλοι συντονισμένοι. Θέλει να ακούσει, λέει, κάτι που να τον ανεβάσει. Του είπα κάτι εγώ του Γιώργου να του το μεταφέρει. Κάτσε να δούμε πρώτα τι θα γίνει με την Φενέρ και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα περί ανεβάσματος. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα. Δέσποινα, καλημέρα. Ρε, τι κάνεις, πως είσαι? Καλά, όλα καλά, ναι. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα. Όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα σε ακούμε πηγαίνοντας στο σχολείο και συγκεκριμένα στο Ασίμι. Θα θέλαμε να μας βάλεις από τρύπες στο τραγούδι Δεν χωράς πουθενά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Δέσποινα και Φωτεινή. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο τρύπες. Βάλω το τρύπα στην καρδιά του Οικονομόπουλου. Όχι, όχι, όχι. Θα βάλουμε τρύπες στο Δε χωράς πουθενά. Έχω ετοιμάσει και το καινούργιο από την Δέσποινα Βανδύ, το οποίο θα παίξει σε λίγο. Αλλά τέλος πάντων, προς το παρόν παίζουμε λίγο τρύπες στο Δε χωράς πουθενά. Έχω ετοιμάσει και αναβίση αντίστροφη μέτρηση. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, παίξαμε λίγο τρύπες στο δε χωράς πουθενά, λίγο πεγκιζίνα το πουθενά και λίγο αναβίσει το αντίστροφη μέτρηση. 8 και 22 ημέρα Παρασκευή, 22 του μηνός, 22 Μαΐου 2026 εδώ στο Music Club 105,8. Εννοείται ότι να στείλω την καλημέρα μου στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory. Το Ηράκλειο Bowling Center, ο οποίος είναι ο απόλυτος προορισμός για διασκέδαση και χαλάρωση με αμέτρητα παιχνίδια που θέλεις να παίξεις και παράλληλα να απολαύσεις το αγαπημένο σου κυρόφημα, ποτό, παγωμένη σοκολάτα, παγωμένη μπύρα, κοκτέιλάκια κτλ. Στο Ηράκλειο Bowling Center. Εγώ θα δώσω τώρα δύο παιχνίδια bowling για το Ηράκλειο Bowling Center. Να πάτε με ένα φίλο σας, δύο άτομα, μόνο σας κτλ. Δεν ξέρω με ποιον. Και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα δώσω με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και το στέλνετε στο Instagram του σταθμού με μήνυμα, το οποίο είναι Music Club 105,8 στο Instagram. Και το πρώτο μήνυμα που θα έρθει εδώ κερδίζει δύο παιχνίδια bowling για να πάτε να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις, κολλητέ μου. Μου λέει καλημέρα, αφιέρωσε στο δικό μου το Γιώργο λίγο Πασχάλη Τερζή. Όποιο τραγούδι θες. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Πασχάλη Τερζή. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Κακάο, το οποίο είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8, το αγαπημένο μας αυτό μαγαζί που βρίσκουμε τούρτες γενεθλίων για κάθε γούστο, σε ό,τι σχέδιο φανταστείτε εκεί στο Κακάο. Επίσης, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνονα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα. Ζήνων Διονυσιάδης, με κουφώματα αλουμινίου, με θωρακισμένες πόρτες, με κάγκελα αλουμινίου. Οτιδήποτε θέλετε από τον φίλο μας τον Ζήνονα. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό, θα βάλω λίγο Πασχάλη Τερζή. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία, δηλαδή τα απίστευτα τραγούδια κτλ. Διάλεξα να παίξουμε τον Άστατο. Ναι, δεν λέμε επίθετο, ρε Γιώργο, δεν λέμε εδώ επίθετο. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Πασχάλη Τερζή, επιστρέφω σε λίγο. Η αφιέρωση πήγαινε στον φίλο του τον Γιώργο. Ναι, εντάξει, ναι. Έχω ετοιμάσει και λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, οπότε μια χαρά, μείνετε εδώ.
4: Στο

0: τέρμα.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος πες μια καλημέρα. Μου έστειλε μήνυμα και λέει: πες μια καλημέρα στην φίλη μου την Μαρία. Μαρία, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, τα βίντεό σας, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Θοδωράκη εδώ, τον φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής, τον κολλητό μου και μεγάλο παίχτη παύλα μπασκεμπολίστα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ελευθερία, μου λέει καλημέρα στο πιο όμορφο πρωινό της Ελλάδας. Αν μπορείτε, θα ήθελα να ακούσω το νέο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, το Καμπάνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελευθερία, σας ακούω από την Αθήνα. Εννοείται ότι θα το βάλουμε. Παίξουμε τις Καμπάνες, το παίξαμε προηγουμένως, θα το βάλουμε και λίγο πιο μετά. Παίξουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα, το καλοκαίρι μου, για να πάμε στις διαφημίσεις 8.30. Να στείλω την καλημέρα μου και στην οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Για φημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
11: Παναγιώτης.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Μάτε.
5: Ξεκινάμε με χαμόγελο.
4: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με γεύη. Music Club. 105,8.
6: Να καλωσορίσουμε την Πετροπέρδικα εδώ.
7: Καλά.
6: Ναι, την Πετροπέρδικα που ήρθε τη Μάνια την Δανδουλάκη. Θα ανεβώ.
7: Παιδιά, αυτός κάτι έχει πάρει σήμερα το πρωί.
6: Θα ανεβώ στον ουρανό. Να καλωσορίσουμε την Μάνια την Δανδουλάκη. Να βάλουμε, να της βάλουμε το κατάλληλο τραγούδι τώρα που ήρθε εδώ η κοπέλα εδώ.
7: Ωραία, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος είναι διαταραγμένος. Θα πεθάνεις. Ρε φίλε, δεν με λυπάσαι. Με 5 ώρες ύπνο ήρθα.
6: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια την Δανδουλάκη. Μάνια καλημέρα, ρε Μάνια καλημέρα. Good morning, buongiorno, buongiorno.

0: σε αρπάξει εσύ, το γνωρίζει.
1: Θα σου φτιάξω ένα σποτάκι να λέει καλό στην Πετροπέρδικα. Πού σε Πετροπέρδικα μου! Τέτοια τραγούδια θα σου βάζω ποτέ έρχεσαι εδώ. Άρε μάνια, ο κόσμος φίλε χάνει λάδια, να ξέρεις.
0: Εσύ πρώτα απ' όλους.
1: Εγώ πρώτα απ' όλους.
0: Πρώτα απ' όλους.
1: Εάν σου πω μάνια τι μου κάνανε χθες.
0: Μα πες μου μια ώρα, έχεις λυσάξει τι μου κάνανε και τι μου κάνανε που σου πας στο νευρικό μου σύστημα.
1: Άμα σου πω μάνια τι μου κάνανε χθες. Ένα από τα πολλά, διότι μου κάνανε πάρα πολλά.
0: Μα αυτό εννοείται.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης. Την κατασκευαστική εταιρεία Προβιδάκης Οικοπροκάτ. Να, μπράβο ρε Μάνια, ποιος είναι.
0: Δώσε μου,
1: δώσε μου το τηλέφωνο να δω.
0: Δεν στο δίνω το τηλέφωνο, ρε.
1: Οικοπροκάτ. Να δω το νούμερο. Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Ιδρύθηκε από τον Γιώργο Προβιδάκη με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια τώρα στο χώρο της κατασκευής προκάτ, πέργολες και κεραμοσκεπές. Την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Μάνια, πώς είσαι, καλά ξύπνησες?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο, Μάνια.
0: Τέλεια.
1: Μπράβο, Μάνια. Good morning, Κόσμε. Καλημέρα, Μάνια.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Να στείλω την καλημέρα μας στην φίλη μας την Χρύσα. Λέει πραγματικά μας φτιάχνετε την μέρα. Παύλα διάθεση, την όρεξη, παύλα λίμπιντο. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Χρύσα για τα καλά σας λόγια. Μα είμαστε καταπληκτικοί. Το ξέρουμε, μα το ξέρουν και τα αφεντικά εδώ. Γι' αυτό και μας έχουν κάνει τέτοιους μισθούς. Μας δίνουν τέτοιους μισθούς.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Υπέρογκους, υπέρογκους. Λοιπόν, συναντιόνται δύο χταπόδια και λένε μεταξύ τους. Επ, τι έγινε ρε, καλά, καλά, ναι, έλα, έλα, έλα, κόλατο.
3: Αυτό.
2: Ούτε που το κατάλαβε η Μάνια.
3: Το κόλλατο, το 8 πόδια από τα 8 πόδια. Αλλά δεν ήταν αστείο, φίλε.
2: Εάν σου πω τι μου κάνανε.
3: Ρε εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή πες μου ή βούλωσε το, δεν αντέχω άλλο.
2: Φεύγω από εδώ, από το ραδιόφωνο.
3: Αμήν, και πότε, Χριστέ μου.
2: Όχι, εννοώ εχθές.
3: Εγώ εννοώ γενικά, αλλά για
2: και πήγα να πάω να πάρω το αυτοκίνητό μου. Που σου είπα το είχα παρκάρει λίγο πιο κάτω εδώ. Από το Ασκληπείο αριστερά, μπροστά στο μαγαζί της Αλληνής που σου είπα που έχει εκεί πέρα τα γυαλιά, τα οπτικά.
3: Έχει ο άλλος ακριβές location.
2: Ναι. Και την ώρα που ανοίγω την πόρτα, φίλε, επειδή στο λέω αυτό για να καταλάβεις που σου λέγα ότι ο κόσμος κάνει βαλβίδες, παύλα λάδια, παύλα βαλβολίνες.
3: Παιδιά μιλάει και έχει κλειστά τα μάτια του.
2: Ναι, για να το θυμηθώ ακριβώς αυτό. Να μπω στο πετσί του ρόλου. Ανοίγω την πόρτα, να μπω μέσα να κάτσω στο αυτοκίνητο και έρχεται ο άλλος ο τρελός, με το χαρτί του τρελού δηλαδή. Με το δάχτυλο τεντωμένο σαν να είναι πιστόλι, μου το βάζει στα πλευρά εδώ και μου λέει τα λεφτά σου ή τη ζωή σου. Και γυρνάω και τον εβλέπω και του λέω, μα πες μου, του λέω, πόσο καλό παιδί μπορεί να είσαι, ας πούμε. Μου λέει, σιγά μωρή, τρόμαξες. Λέω, να σηκωθώ τώρα, να βγω έξω, να του κάτσω δύο χαστού και να χάψει τις μίξες του, να του πω κάτι, ας πούμε, για το.
3: Αυτό ήταν κάποιο γνωστό σου?
2: Ένας που λέμε ένα γεια, τον έχω δει 5 φορές στη ζωή μου. Όχι, να καταλάβεις δηλαδή τι τραβάω. Μου βάλε το δάκτυλο στα πλευρά εδώ.
3: Ναι, κατάλαβα.
2: Με πίεση και μου λέει τα λεφτά σου.
3: Εσύ και γνωστός χέστης, βέβαια, καταλαβαίνω.
2: Εγώ είμαι μόνο γνωστός χέστης. Δεν μίλησα, δεν είπα τίποτα.
3: Απλά φύγανε τσίσα, κατάλαβα.
2: Έλα μου, αρέσει Μάνια που μου. Μα είναι τώρα πράγματα, τώρα αυτά κάνουν τέτοια πράγματα. Μου πες μου, είναι αυτά.
3: Ωραία, εντάξει, στην ηλικία σας δεν πρέπει να τα κάνετε αυτά.
2: Μα είναι τώρα αστεία αυτά, μα
3: πες. 70 χρονών άνθρωποι.
2: 70 χρονών άνθρωποι είμαστε, ναι.
3: Αλλά και εσύ είσαι λίγο χέστης.
2: Είμαι λίγο χέστης, εντάξει.
3: Να λέμε αλήθειες.
2: Να στείλω την καλημέρα μου στην Τεχνοτέντ Νάθενα. Στο φίλο μας τον Νίκο τον Άθενα, που βρίσκουμε τέντες κασέτες, τέντες με βραχίονες, τέντες με μπάρες. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο τεντοσύστημα, αυτό το τέντες με μπάρες. Ένα τεντοσύστημα με βραχίονες, το οποίο στηρίζεται σε μια μπάρα. Πρακτικά είναι μια ευέλικτη και κινούμενη βάση, η οποία μπορεί να δώσει μια επιθυμητή κλίση στους βραχίονες. Πολύ ωραία. Ξέρεις, αυτούς που βλέπουμε εκείνη έτσι για πολύ ωραία μοντέρνα σχέδια για το σπίτι, για το γραφείο, για το ξενοδοχείο. Λοιπόν, Μάνια, η ώρα είναι 8 παρα 10. Την καλημέρα μας να στείλουμε στον Καστρινάκη. Το Δημήτρη, τον κολλητό μας.
3: Δεν δουλεύει πάλι αυτός.
2: Μας ακούει, είναι στη δουλειά και μας ακούει. Να το αφιερώσουμε λίγο αναβύση.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
3: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
3: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, η παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
8: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
4: Θετικό. Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Ξυπνήστε με χαμόγελο, καλημέρα.
1: Το τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρει να σου φέρω. Πόσο

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.
2: Άρε μάνια.
3: Αχ, και να ξέρες,
2: Και να ξέρες,
3: καημένε, και να ξέρες. Εδώ πέρα γίνεται χαμός, παντρεύεται η μπάρκα, βλέπω.
2: Όλοι παντρεύονται, μάνια. Αλλά τέλος πάντων, τώρα
3: ναι,
2: μην πούμε.
3: Όχι, τίποτα. Θες να πεις κάτι.
2: Όχι,
3: για μένα.
2: Όχι, μάνια.
3: Γιατί έχω πάρα πολύ νέα για να παντρευτώ.
2: Να στείλω την καλημέρα μου στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο πεδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι. Το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory που έχουν εξαιρετικό φαγητό. Να στείλουμε την καλημέρα μας εδώ στη φίλη μας την Τόνια. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, βάλε σε παρακαλώ ένα τραγούδι από την Νατάσα.
3: Εμένα δεν ακούει Τόνια, κουφή είναι.
2: Παναγιώτη, είπε η γυναίκα.
3: Καλά.
2: Τραγούδι της Νατάσας, όποιο θέλεις.
3: Δεν θα βάλουμε.
2: Ξέρω ότι κάνεις καλές επιλογές. Όχι σαν τη μάνια. Α, να, σε ανέφερε, ρε.
3: Ωραία. Δεν θα βάλουμε Νατάσα. Θα τη βγάλω από το πρόγραμμα.
2: Ποια την Νατάσα, την Ποφίλιου.
3: Την Νατάσα είναι η Θεοδωρίδου αρχικά. Μόνο.
2: Μα και τις δυο Νατάσες τη λένε. Δεν γίνεται να λέτε.
3: Και την υπολογαγό Νατάσα τη λέγανε. Αλλά όταν λέμε Νατάσα είναι η Θεοδωρίδου. Ακούς Τόνια, ποιος καταλαβαίνει το vibe σου. Αλλά εμένα δεν μ' άκουσες.
2: Μπήκαν ληστές στο κηλικείο. Αλλά εγώ δεν φοβήθηκα. Τους σάπισα στο ξύλο. Δεν κάνω τοστ σπουδαίο, μα είμαι παιδί γενναίο.
3: Την καλημέρα μας θα πούμε στη Mediastrom που είναι εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Δεν ξέρω γιατί οι ελεύθεροι παραμένουν τόσα χρόνια. Μπράβο τους. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης επίσης μαζί μας. Στη ΒΥΠΕ Οδός Ήτα για οτιδήποτε χρειαστείτε. Σχετικά με το να φτιάξετε το αυτοκίνητό σας, το κάνετε σαν καινούριο.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι για να σας τρακάρουν και οτιδήποτε. Εδώ είναι ο Βενιανάκης για να σας το φτιάξει και με αυτοκίνητο αντικατάστασης. Λαβύρινθο Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου και Κακάο Pastry & Baker φυσικά.
2: Ο κόσμος να μας στείλει μηνύματα, να μας στείλει ανέκδοτα αγάπης και συμπαράστασης.
3: Όχι, ανέκδοτα να μην στέλνετε, ρε φίλε.
2: Να μας στέλνουν ανέκδοτα εδώ, ναι, στην εκπομπή, στο Viber του σταθμού, στο 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να μας στέλνετε τα ανέκδοτά σας, τα πολύ ωραία, σαν και αυτά που λέμε εδώ στην εκπομπή που αρέσουν και στη...
3: Που είναι χάλια.
2: Ναι, που αρέσουν και στη μάνια. Να...
3: Είπες στους ανθρώπους ότι πριν πήγα και έκατσε στην καρέκλα και μου είπες ένα πάνελ στο κεφάλι.
2: Εντάξει. Εσύ φταίς.
3: Εργατικό ατύχημα.
2: Εσύ φταίς. Δεν ξέρεις να κάθεσαι σωστά, μάνια. Σου έχω πει, κάτσε να σου δείξω πώς κάθονται. Αλλά δεν μ' ακούς.
3: Τι με μαϊμού.
2: Μαϊμού πήθηκα.
3: Δείξε μου και πώς χαιρετά.
2: Μπάνκα, μπάνκα, μπάνκα, ράγκα, μπάνκα, ράγκα.

0: παίζουν ασταμάτητα.
1: Η ώρα είναι 09 και 14 μανιά.
2: 09 και 14 και θέλω να σε πάω στο Just the Two of Us.
1: Ναι, Just the Two of Us.
2: Λοιπόν, είχαμε τον ημιτελικό, άκου τώρα να δεις. Είχαμε τον ημιτελικό λοιπόν και από τον ημιτελικό αυτόν αποχώρησε ο Χάρης Ολεμπιδάκης με την Φέτη Θεοχάρη.
1: Πολύ σημαντικό, πότε έγινε αυτό?
2: Πότε είναι το Just?
1: Πού να ξέρω εγώ, την Κυριακή μας πέρασε.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω και τον τελικό, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Α, για τον τελικό.
2: Έρχεται,
1: ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
2: Ο τελικός, εκεί θέλω να καταλήξω. Έρχεται ο τελικός και έχουμε μέσα το Σταν. Να σου πω τους διάσημους μόνο.
1: Ναι, ναι,
2: το
1: ναι.
2: Σταν, τον Δημήτρη το Σκουλό και τον Μιχάλη τον Ιατρόπουλο.
1: Ο Δημήτρης Σκουλός ποιος είναι?
2: Έλα, φωτογράφος είναι.
1: Ο Δημήτρης ο Ιατρόπουλος ποιος είναι?
2: Το Διατρόπουλο τώρα πρέπει να στον δείξω, είναι πολύ γνωστό στο
1: Ναι, πλούς. Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι,
1: ναι.
2: Όχι, περίμενε, περίμενε.
1: Δηλαδή, σαν να λέμε σαν τον Ρόμπερτ Ντενίρο.
2: Ρε, άσχετε.
1: Σαν τον Μπραν Πιτ. Πόσο γνωστό δηλαδή είναι, για πες μου να τον
2: πω, άσχετε. Τώρα που θα στον δείξω θα καταλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για πες μου.
2: Διατρόπουλο το λένε, ναι. Α, Μιχάλη, ρε, συγγνώμη.
1: Α, το Μιχάλη Ιατρόπουλο τον ξέρω. Το Δημήτρη που δεν τον ξέρω.
2: Ποιο είναι ο Μιχάλη Ιατρόπουλο?
1: Αυτό που είναι πολύ γνωστό ηθοποιό, που δεν μοιάζει με τον Μπραν Πιτ. Ναι, μωρέ, κατάλαβα ποιο είναι.
2: Μπερδεύτηκα. Είδα το Δημήτρη Σκουλό, μωρέ. Πάλι και μου βάζουν δίπλα τα
1: γράμματα. Δεν μπορείς να διαβάσεις τα σωστά γράμματα.
2: Τι να κάνω? Μου μιλάς πάρα πολύ άσχημα. Και δεν θα σου ξανασκώσω τηλέφωνο μέσα στο Σαββατοκύριακο, που σίγουρα θα με πάρεις τηλέφωνο να βάζεις ανθρώπους να μιλάνε.
1: Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στα βενζινάδικα της Envirol, καύσιμα Κρήτης με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων εδώ στην Κρήτη. Τα βενζινάδικα της Envirol που είναι και σήμερα στην παρέα μας, εδώ στον Music Club στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Τα βενζινάδικα της Envirol. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στο 6767 Store, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies ψαρομιλίγκων 6, με unisex μπλουζάκια με funky κάλτσες και περίεργα έτσι μοντέρνα σχέδια και καταπληκτικά πρωτότυπα καπέλα. Είναι το 6-7 Store στα Goodies, δίπλα στα Goodies. Ηρέμησε.

0: τόσους φίλους ακροατές ότι έχει αλλάξει εδώ και αρκετό καιρό το λογότυπο στα κινητά του Spotify. Και
1: ναι, φίλε.
0: Έχει γίνει πιο χάλια από ποτέ.
1: Έλα, με τη σκομπάλα που είναι.
0: Με τη σκομπάλα είναι, ρε φίλε, δεν ξέρω τι είναι.
1: Έχει το χάσντου.
0: Σαν πράσινο είναι και τα λοιπά. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Μόνο από το, επειδή γράφει από κάτω Spotify, καταλαβαίνω ότι είναι το Spotify. Δεν είναι σαν το Gmail, δεν είναι, ας πούμε, σαν το chat GPT.
1: GPT.
0: Σαν το Viber. Είναι ένα πράσινο θολό πράγμα. Γνώμη μου ότι είναι χάλια. Αυτό ήθελα να πω.
1: Όπα, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Πάμε παρακάτω. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή.
1: Να το.
0: Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Και να πούμε και συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, πού λέμε, πού λέμε.
0: Τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έβαλε ένα γκολ με εκτέλεση φάουλ και πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία, το 8ο πρωτάθλημα στην καριέρα του, κέρδισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο μεγάλος αυτός Πορτογάλος σούπερ στάρ, ο οποίος σπάει τα ρολόγια με τα δύο γκολ του, τα ρολόγια του χρόνου, με διότι είναι 48 χρονών.
1: 48, ναι.
0: Ναι, με την Al Nassr την ομάδα, κέρδισε 4-1 εντός έδρας την Ντάμακ και κατέκτησε τον τίτλο στην Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, Ντάμακ, πάμε, έλα, έχεις δώρο.
1: Ναι. Θέλω να σας δώσω ένα γυάλισμα φαναριών από το αγαπημένο μου φανοπείο βαφείο Βένια Νάκης. Πάρα πολύ γρήγορα και απλά. Θα στείλετε στο Music Lab 105,8 στο Instagram. Βένια Νάκης, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Δείτε πόσο γρήγορα και απλά σας δίνω τα δώρα. Βένια Νάκης, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο.
0: Και θα κερδίσετε ένα γυάλισμα φαναριών για το αυτοκίνητό σας. Καλύτερα στείλετε μήνυμα εσείς που έχετε πρόβλημα με το αυτοκίνητό σας. Είναι τα φανάρια πιο κίτρινα και από το κίτρινο του ήλιου, ας πούμε, και δεν μπορείτε να δείτε.
1: Οπα.
0: Για να πάρετε το δωράκι σας. Σωστά, σωστά.
1: Σωστά.

χτες. Τι φοράς αγάπη μου, γαλάζια? Δεν θέλω τα κόκκινα. Πάω καλά, ούτε τα ρόλια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fairmos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2-14-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
8: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
9: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
8: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
10: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
11: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
14: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
15: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
16: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 236 500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.

0: 105,8.
1: Η ώρα είναι 10 παρά 20, 9 και 40. Να θυμίσουμε το Viber 6970 11 1058. Είναι το Viber του σταθμού που στέλνετε τα μηνύματά σας, αφιερώσεις σας και τα σχετικά. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη. Την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλο, στην αγαπημένη μας εταιρεία με τα τζάμια και με τα κρύσταλλα. Και την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που είναι και σήμερα συντονισμένος εδώ στο Music Lab 105,8. Παρακαλώ.
2: Την καλημέρα μας να πούμε και στην αγαπημένη μας Media Strom εδώ στο Ηράκλειο. Φωνοποιείο Βαφείο Βένια Νάιξ επίσης είναι στην παρέα μας. Λαβύρινθο Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε μα κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Και Κακάο Pastry and Bakery, Πιτσουλάκι και Κλάνθη Γωνία. Λοιπόν, θέλω να σου πω στην Ελένη Ράντου.
1: Ναι, βέβαια.
2: Την ξέρεις,
1: ναι.
2: Ελένη Ράντου, δεν βλέπεις.
1: Ναι, ναι, την ξέρω. Είναι την ξέρω επειδή είναι η γυναίκα του Παπακοσταντίνου.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω. Έδωσε λοιπόν με βάση την συμμετοχή της σε θεατρική παράσταση Ο Κατάδικος, την οποία και σκηνοθετεί, μια πολύ ωραία συνέντευξη στην εκπομπή Τέτα Τέτ του Τάσου Τρίφωνος.
1: Ωραία.
2: Πέρα από όλα τα άλλα λοιπόν που μίλησε, για όλα τα άλλα που μίλησε, για τη δουλειά της και τα λοιπά, είπε ότι η αναγνώριση καμιά φορά έρχεται γύρω στα 50. Εμένα έρθει γύρω στα 60, όταν έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο μονόλογο, το πάρτι της ζωής μου, το ξέρεις.
1: Εννοείται.
2: Που ήταν sold out 4 χρόνια.
1: Μα εννοείται που τα ξέρω.
2: Άσχετε, δεν έχει ιδέα, ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Άμα ο άνθρωπος είναι άτεχνος, τι να κάνω. Μέσα σε όλα λοιπόν μίλησε και το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Λέει, είμαι πολύ φροντιστική μαζί του. Όσο λατρεία μπορεί να έχει σε ένα μύθο,
1: ναι,
2: τόσο δύσκολο είναι να ζεις με ένα μύθο.
1: Εσύ να τα βλέπεις.
2: Και ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Εσύ να τα βλέπεις που ζεις με ένα μύθο εδώ πέρα και κάνεις εκπομπή με ένα μύθο.
2: Εγώ
1: του ραδιοφώνου. Εσύ να τα βλέπεις.
2: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
2: Η γυναίκα σου άραγε, λέει, τα ίδια για σένα, ας πούμε, ότι ζει με ένα μύθο.
1: Εννοείται ότι λέει τα ίδια. Παίξουμε λίγο Βασίλη Παπακοσταντίνου τώρα, να τα αφιερώσουμε στη Μάνια με πολύ
2: δεν
1: αγάπη.
2: Δεν μου αρέσει βέβαια καθόλου Παπακοσταντίνου.
1: Δεν πειράζει. Αρέσει εμένα και αυτό φτάνει και περισσεύει. Και μετά
2: έτσι
1: θα βάλω.
2: Έβαλες Μητροπάνο νομίζω ότι έβαλες.
1: Σιγά μην έβαλα Μητροπάνο.
2: Μα,
1: ρε.
2: Ακούγεται σαν μπουζούκι.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: 105,8.
9: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι αγροατές, η ώρα είναι 10 παρα 10. Ημέρα Παρασκευή, σήμερα 22 του μηνός, 22 Μαΐου. Πάμε σε διαγωνισμό.
10: Α, τι θα δώσουμε?
9: Θα δώσουμε, αγαπημένη Μάνια, θα δώσουμε μια δωρεπιταγή, μάλλον για να ακριβολογούμε, αξίας 50 ευρώ. Ένα τραπέζι δηλαδή στην ουσία για φαγητό ή σνακ, και περιλαμβάνει και την είσοδο στον παιδότοπο, για τον αγαπημένο μας παιδότοπο, το μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, το Fun Factory.
10: Τέλειο.
9: Κυρίες και κύριοι, θα σας δώσω λοιπόν μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο, να πάτε με τα παιδιά να φάτε και κάτι που έχουν πολύ ωραίο φαγητό. Θα το παίξουμε λοιπόν, θα δώσουμε την δωρεπιταγή με το παιχνίδι Πού Πάμε. Όπου. Να εξηγήσω στους φίλους ακροατές πώς γίνεται το παιχνίδι Πού Πάμε. Το παιχνίδι έχει ως εξής. Σας δίνω κάποιες πληροφορίες, τέλος πάντων, όσον αφορά την πόλη την οποία θέλουμε να πάμε να ταξιδέψουμε. Και πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο του σταθμού στο 2810-370-888, 2810-370-888, να βγείτε στον αέρα να μας πείτε ποια πόλη είναι. Αν τώρα έχετε δουλειές, είστε στο αυτοκίνητο, δεν μπορείτε να οδηγήσετε, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν έχετε κάρτες, όπως λένε, μονάδες στο τηλέφωνο, σας το έχουν κόψει το τηλέφωνο κτλ. Και έχετε μόνο ίντερνετ, μπορείτε να πάρετε μέρος και στον διαγωνισμό με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, για να κερδίσετε τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
10: Εγώ προτιμώ το τηλέφωνο.
9: Το τελέφωνο, ξαναλέω, είναι το 2810-370-888. Ωραία, καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
10: Να είστε καλά.
9: Σε όλους. Παίζεις και εσύ, αλλά δεν πιστεύω να το βρεις, τέλος πάντων.
10: Δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Λοιπόν, πού πάμε, πού πάμε πια.
10: Πού πάμε.
9: Η πόλη που ψάχνουμε σήμερα, ψάχνουμε μια πόλη.
10: Ναι.
9: Πάμε σε μια πόλη όπου το χειμώνα, εκεί το κρύο, δεν αστειεύεται καθόλου. Κάνει πάρα πολύ κρύο το χειμώνα.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, εκεί θα δούμε τεράστιες λεωφόρους, εντυπωσιακά κτίρια και σταθμούς μετρό που μοιάζουν περισσότερο με παλάτια παρά με μετρό.
10: Το έχω βρει.
9: Το έχεις βρει. Πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή. Α, έπεσε το τηλέφωνο.
10: Να πάρω εγώ.
9: Να πάρεις εσύ, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο το δώρο που δίνουμε. Το, πώς το λένε, το. Ναι.
10: Είναι πάρα πολύ εύκολο το δώρο που δίνουμε.
9: Η πόλη, τέλος πάντων, που ψάχνουν. Στο κέντρο της πόλης αυτής που ψάχνουμε κτλ. Υπάρχει μια διάσημη πλατεία.
10: Μα το έχω βρει, ρε φίλε, σου λέω.
9: Με πολύχρωμους τρούλους.
10: Να με κοιτάξει λίγο να δω αν το έχω βρει.
9: Που μοιάζουν λες και βγήκαν από παραμύθι.
10: Κύριε, κύριε.
9: Ναι,
10: ναι,
9: αυτό
10: ρε
9: είναι.
10: Φίλε, είμαι τόσο καλή.
9: Μα δεν είσαι καλή, ρε φίλε. Εγώ τα λέω πολύ ωραία και κάνω ωραία περιγραφή.
10: Πάρα πολύ.
9: Έλα, μωρέ,
10: να σου πω κάτι. Περισσότερα θα κερδίσω εάν φύγω από εδώ πέρα και γίνω ακροάτρια. Όλα τα βρίσκω.
9: Ναι.
10: Όλα τα δώρα θα παίρνω.
9: Εντάξει, ναι, παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
9: Ναι, καλημέρα.
11: Νικόλας ονομάζω. Μήπως είναι η Μόσχα?
10: Α, μπράβο, ρε,
9: η Μόσχα,
10: Νικόλα,
9: ρε φίλε. Μπράβο, ρε κολλητέ μου.
10: Μπράβο, ρε παιδιά, τι
9: η Μόσχα είναι. Εντάξει, εύκολα βάζουμε τώρα στην αρχή για να κερδίσει ο κόσμος να...
11: Καλά το κάνετε, καλά το κάνετε.
9: Λοιπόν, εντάξει, κολλητέ μου, που μας ακούς, ρε, πού είσαι?
11: Το δρόμο είναι, πάω στον όμορφο Ζαρό.
9: Ναι, έχει, δεν έχει κίνηση εκεί πέρα, μόνος πρέπει να είσαι στον δρόμο τώρα, αποκλείεται.
11: Ναι. Ναι, μόνο
9: στιγμή. Με έδωσε τον παγό. Λοιπόν, εντάξει, μείνε στη γραμμή να σου πούμε τα υπόλοιπα κολλητούλη μου.
10: Πάντα τυχερός.
9: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Να πω βέβαια εντωμεταξύ ότι άμα δεν το έβρισκε ο κόσμος τη μόσχα, τέλος πάντων, οι υπόλοιπες βοήθειες που θα έλεγα θα ήταν: η ιστορία της είναι βαριά, γεμάτη αυτοκρατορίες, επαναστάσεις και μυστικά. Εκεί θα ακούσεις συχνά ανθρώπους που μιλάνε δυνατά, να πίνουν βότκα και να περπατάνε μέσα στο χιόνι
1: σαν να,
0: ναι, σαν να μην τρέχει τίποτα. Οπότε φαντάζομαι με βότκα, με χιόνια, με κρύο και τα λοιπά θα το βρίσκατε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ από τους Τρούλους το κατάλαβα.
0: Ναι ρε παιδί μου, ξεκινάμε και λέμε τις βοήθειες σιγά σιγά και μετά οι βοήθειες γίνονται πιο έντονες.
1: Να σου πω κάτι, και εγώ θέλω κάτι να κερδίσω κάποια στιγμή σε αυτό το σταθμό.
0: Εσύ ρε Σιμάνια, κερδίζεις την αγάπη. Αυτό πρέπει να καταλάβεις εσύ. Μπορεί να μην έχεις κερδίσει κάποια δώρα, τέλος πάντων, αλλά κερδίζεις την αγάπη, κατάλαβες.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω, να μην είμαστε και αχάριστοι. Νομίζω ότι για τα δώρα που δίνουμε φτάνει να τα πληρώσουμε από τον παχουλό μας μισθό.
0: Εννοείται με τόσα λεφτά που παίρνουμε. Μα καλά, εσύ κάτι το μεγάλο σου δώρο είναι ότι έχεις μαζί μου και κάνεις εκπομπήρες.
1: Αυτό είμαι. Είναι το βασικό. Μα και αύριο να μου πούνε, θα έρχεσαι αμυστή, θα έρχομαι για να μου
0: η αλήθεια
1: σου
0: είναι αυτή. Εδώ
1: τη μουτσούνα σου.
0: Ναι, στείλανε πάρα πολλά παιδιά μήνυμα και στο Instagram του σταθμού. Εδώ μας λέει εδώ η φίλη μας η Μαργαρίτα, λέει η πόλη που ψάχνετε είναι η Αγία Πετρούπολη. Δεν είναι η Μόσχα. Ήτανε η Μόσχα. Τι γελάς.
1: Βάλ τον Αργυρό.
0: Δεν σ' αρέσει ο Αργυρός.
1: Σου είπα μετά που άρχισε να κάνει παιδιά ξενέρωσα. Σαν άντρας δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Γιατί ρε, σου λέω, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Αχ.

0: Club 105,8.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-32800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας. Και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. A kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.

0: 8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10 και 10. Ο καιρός θα είναι καλός Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό πήγα να σου πω, ρε μπράδε.
1: Άρε,
2: να
1: μπράδε.
2: Πούμε λίγο τον καιρό.
1: Άρε

0: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατέ, 22 του Μάη, σημερινή Παρασκευή, 25 βαθμοί Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου, 4 μποφόρ βόρεια άνεμη, ηλιοφάνεια και συννεφιά. Αύριο Σάββατο θα είμαστε γύρω στους 25.
1: Ναι, θα βρέξει τελικά αύριο.
0: Βλέπω ασθενείς βροχοπτώσεις το απόγευμα.
1: Όταν λες το απόγευμα, τι ώρα,
0: κατά τις 6.
1: Κατά τις 6 το απόγευμα,
0: ρε φίλε. Κυριακή καθαρότητας ο καιρός με 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Μα πώς γίνεται, ρε φίλε.
0: Ηλιοφάνεια και συννεφιά.
1: Ναι, αυτά που λες πώς γίνονται. Εδώ πέρα έχει βουήξει ο τόπος, έχουν βουήξει όλα τα σάι.
0: Περίμενε, θα καταλήξω.
1: Έχουν βουήξει όλοι ότι Σάββατο και Κυριακή ρίχνει καρέκλες. Πώς μας λες?
0: Θα σου πω, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Α, στον Άγιο Νικόλαο θα βρέξει.
0: Από σήμερα ξεκινάνε βροχοπτώσεις στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτό φαίνεται χάλια, έτσι. Και ζέστη και βροχή είναι άθλιο.
1: Ναι, ναι.
0: 3 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και βροχοπτώσεις. Αύριο Σάββατο 25 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους και βροχοπτώσεις. Και την Κυριακή 25 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και βροχοπτώσεις.
1: Στον Άγιο λες τώρα.
0: Στον Άγιο Νικόλαο.
1: Δηλαδή στο Ηράκλειο αύριο θα βρέξει λίγο το απόγευμα 6 ώρα.
0: Ελάχιστα που εμένα αν με ρωτήσω, δεν θα βρέξει.
1: Δεν θα βρέξει αύριο.
0: Να το θυμάσαι.
1: Ναι. Και την Κυριακή.
0: Την Κυριακή δεν βρέχει.
1: Καθόλου, είπαμε.
0: Όσου λέω.
1: Καθόλου. Δηλαδή στο Ηράκλειο Κρήτη την Κυριακή δεν βρέχει καθόλου.
0: Ρε μπράδερ, αυτά βλέπω τώρα, αυτά σου λέω.
1: Ωραία. Έχεις ψάξει, δηλαδή το έχεις ψάξει πάρα πολύ. Δηλαδή...
0: Έχω κάνει υπερανάλυση στους χάρτες του καιρού.
1: Υπερανάλυση στους χάρτες του καιρού.
0: Άκου, άκου, άκου. Ναι, περίμενα ναι. Να ολοκληρώσω.
1: Ολοκλήρωσα.
0: Στο Ρέθυμνο δεν βλέπω βροχοπτώσεις καθόλου όλο το που σου κου. Σήμερα είμαστε στους 25 βαθμούς Κελσίου με 3 από φόρ βορειοανατολικούς ανέμους.
1: Ναι, ναι.
0: Και στα Χανιά. Βλέπω επίσης έθριο τον καιρό, γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου όλο το σουκού. 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους έχουμε σήμερα και ηλιοφάνεια. Από τους 4 νομούς της Κρήτης τώρα,
1: ναι.
0: Πού πιστεύεις ότι θα είμαι αύριο?
1: Εσύ που θα είσαι?
0: Ναι.
1: Στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πες μου τώρα, σε παρακαλώ. Είναι δυνατόν 4 από τα 4 να διάλεξε πάλι το χειρότερο?
1: Τι να σου πω, ρε
0: φίλε. Σε όλη την Κρήτη δεν θα βρέχει, ρε φίλε, και θα κάνει κατακλυσμό στον Άγιο.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα για τον κατακλυσμό. Εγώ πάντως εδώ πέρα, όπου και να κοιτάξεις, λέει για κατακλυσμό στο Ηράκλειο Κρήτης, Μάνια. Τώρα εσύ πώς τα, πού τα βλέπεις αυτά, ότι αύριο δεν θα βρέξει, δεν ξέρω, να σε πιστέψουμε
0: σου
1: δηλαδή.
0: Είπα, το απόγευμα εγώ βλέπω ότι θα έχει ασθενείς βροχοπτώσεις που εγώ προσωπικώς,
1: ναι,
0: πιστεύω ότι δεν θα γίνει.
1: Δηλαδή να σε πιστέψουμε δηλαδή.
0: Πιστέψτε.
1: Εντάξει, πιστέψουμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
3: Ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
6: El Puerto. Κράτα τη στιγμή. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
7: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
8: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
9: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
10: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
11: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
12: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Για φημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
15: Είναι μία και μοναδική.

Εντάξει, κάτι από βουγιουκλάκι και από παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο το καινούργιο τραγούδι από Ανδρομάχη. Γίνεται χαμός. Όμως είναι το Σούσουρο, κυρίες και κύριοι. Και έτσι επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Είναι πολύ δυσμοδός να ξέρετε αυτά τα τραγούδια. Όπως και τα παραδοσιακά. Με νέο ρυθμό φυσικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Παρασκευή 22 Μαΐου. Σήμερα γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Ο Εμίλιος στο Μήλο για τους παλιούς που έβλεπαν Φρουτοπία. Αυτό θα πω εγώ. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Ημέρα μια χαρά. 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου. Αύριο λέγεται ότι θα χαλάσει ο καιρός. Μας δείχνει και βροχούλα στην πόλη. Για να δούμε. Ελπίζω να μας κάνει ότι μας έκανε πέρυσι που τις καθημερινές έκανε καύσωνα και ζέστη και δεν μπορούσαμε να πάμε στην θάλασσα γιατί δουλεύαμε και το Σαββατοκύριακο έκανε κακό καιρό. Μας πάει πάλι το ίδιο μοτίβο ο καιρός. Θέλουμε να καλοκαιριάσει επιτέλους. Να μπούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Κάτι τέτοιο λέει και το επόμενο τραγούδι εδώ στο Music Club 105,8 με όλους εσάς που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να στέλνετε μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58 και φυσικά στα social είμαστε παντού και Instagram και Facebook.

Είναι από άλλο πλανήτη, Ελένη Φουρέιρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιόρταζε και εκείνη χτες μαζί με εμάς. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά. Μεγάλη γιορτή χτες, παιδιά. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ανοίξει ακόμα όλα τα μηνύματα στο Facebook. Γίνεται ένας χαμός. Αλλά επιφυλάσσομαι να απαντήσω σε ένα-ένα προσωπικά τώρα το Σαββατοκύριακο που ελπίζω να χαλαρώσω. Τι να χαλαρώσουμε, δηλαδή. Πάλι δουλειά έχουμε αύριο και επίδειξη μόδο στο Anima Fashion Store στον Μπόρο, έτσι. Που παρουσιάζω. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε διαγωνισμό γιατί ήρθε Σαββατοκύριακο. Να σας στείλω στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Έχω δώσει ήδη αρκετά δώρα, αλλά θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Θέλω να δώσω κοκτέιλ σε μία παρέα. Κάνονται εκπληκτικά κοκτέιλ. Είναι πολύ ωραίο το μαγαζί. Είναι πάνω στην παραλία. Μπορείς να βάζεις το πρωί για μπανάκι, το βραδάκι για να δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Στείλτε γρήγορα τη λέξη Ocean και τα στοιχεία σας στο Instagram του σταθμού για να δώσουμε σε μία παρέα 4 κοκτέιλ. Να πάτε, έρχεται Σαββατοκύριακο δίπλα στη θάλασσα και εκεί στην ανάληψη Χερσονήσου. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ξεκινάμε διαγωνισμό τώρα.

0: Νιώθω πίεση.
1: Αφού σου αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο Laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
2: Σου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
14: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
15: Listen to the Kalua.

Ξέρεις πολλούς, είναι το νέο τραγούδι από Πάνω Κιάμο, το οποίο είναι φοβερό και τρομερό, όπως είναι και ο Πανούλης μας εδώ στο Music Club 105,8, παρέα με τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, που είναι κοντά μας από το 1979, τόσα χρόνια, τόσες δημιουργίες, χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι, σε τρία σημεία στην πόλη, σε τρία καταστήματα, στο Έντεχνο by Καρπαθιωτάκη, στο Residence, αλλά και στο Maison, που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια. Όλα τα καταστήματα της Λεωφόρο Κνωσού, να τα επισκεφτείτε και βεβαίως μπαίνετε και στα site των εταιριών για να δείτε πολλά περισσότερα. Πάμε τώρα στο κουτσομπολιό της ημέρας. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής στο Open πλέον, τον βλέπουμε με την Ιωάννα Μαλέσκου, είναι ζευγάρι το τελευταίο καιρό με την Έλληνα Τσαγκρίνου, αυτή την πανέμορφη τραγουδίστρια. Φαίνεται λοιπόν πως έχουν έρθει κοντά του τον τελευταίο καιρό, με τις φήμες να τους στέλνουν σε σχέση εδώ και μερικούς μήνες. Το επιβεβαίωσε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή σήμερα το πρωί στο Happy Day. Αφού πλέον δεν κρύβονται οι δυο τους, Λάμπρος Κωνσταντάρας και Έλληνα Τσαγκρίνου. Μάλιστα, η Έλληνα που γιόρταζε χτες ανέβασε και ένα story με μια υπέροχη ανθοδέσμη από πάρα πολλά κόκκινα τριαντάφυλλα, ταγκάροντας και το όνομα του παρουσιαστή. Ο έρωτος και ο βήχας δεν κρύβεται, λέει μια παροιμία. Μπράβο στο Λάμπρο Κωνσταντάρα, είναι πανέμορφη, παιδιά, η Τσαγκρίνου. Να το νέο ζευγάρι της Showbiz, λοιπόν, και το μαθαίνεις εδώ.

Τι κάνεις, είναι η Ζόζεφιν μαζί με τον Νίνο. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Γιάννη που μας ακούει από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου και το δώρο σου. Φιλιά να πούμε και στην Ελεάνα που γιορτάζει. Σε όλη την οικογένεια εκεί. Και να σας πω ότι το Beaufort, το αγαπημένο μας στέκι, το Beaufort Music Stage, ξανανοίγει, παιδιά, και αυτή τη φορά με Γιώργο Ξυλούρη. Σημειώστε λοιπόν το επόμενο Σάββατο, 30 Μαΐου, ο Γιώργος Ξυλούρης live στο Beaufort Music Stage με ώρα έναρξης 11, το κόσμο Beaufort 10 φυσικά. Βρίσκεται το αγαπημένο μας στέκι και μαθαίνω ότι δεν θα είναι η μοναδική εμφάνιση του Γιώργου Ξυλούρη. Θα έχουμε κι άλλες μέσα στο καλοκαίρι. Αγαπημένος τραγουδιστής, αγαπημένη φωνή. Έχει βγάλει και πολύ ωραία τραγούδια ο Γιώργος Ξυλούρης. Και ανυπομονώ να πάω στο Beaufort το επόμενο Σάββατο και να τον ακούσω. Ένα τραγούδι που ξεχωρίζουμε, νομίζω από την πρώτη στιγμή, γιατί τώρα θα κυκλοφορήσει κι άλλο καινούριο, είναι το Δεύτερη Ζωή. Πάμε να τα ακούσουμε δυνατά και σημειώστε κάπου στην ατζέντα σας ότι το άλλο Σάββατο, 30 Μαΐου, ο Γιώργος Ξυλούρης θα είναι στο Beaufort Music Stage. Μας λείψαν τα μπουζούκια, ήρθε η ώρα να ξαναπάμε.

0: 105,8.
1: Το καλοκαίρι είναι πρωτομπυλών, το ίδιο και η καλοκαιρινή συνταγή που θα μας δώσει διαιτολόγος μας Σεβίνα Μαστρογιάννη. Σεβίνα μου, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
2: Καλό μεσημέρι Κωνσταντίνα μου, και θα σου πω και από εδώ χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Είσαι έτσι λαμπερή, με υγεία πάντα και ό,τι επιθυμείς και πολλές επιτυχίες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σεβίνα μου. Τι θα φτιάξουμε σήμερα,
2: λοιπόν,
1: για πες?
2: Θα φτιάξουμε παγωτό, είναι
1: τέλεια
2: τώρα η εποχή του παγωτού, mm-hmm. Οπότε εμείς θέλουμε να τρώμε υγιεινά. Να πούμε ότι το παγωτό μπορεί να είναι μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Τώρα, αν το κάνουμε και με σωστά υλικά και με υγιεινό τρόπο, μπορεί να το έχουμε και καθημερινά. Να σου πω από την εμπειρία μου ότι αυτή είναι μια συνταγή που δουλεύει πάρα πολύ και βοηθάει πάρα πολύ κόσμο που θέλει να έχει παγωτό.
1: Ναι, εγώ τρελαίνομαι για το παγωτό, Σεβίνα, να ξέρεις.
2: Ναι, και επίσης δεν ξεχνάμε ότι ακόμα και το κανονικό παγωτό, να το πω έτσι, έχει και αυτό θέση. Και καθημερινά μπορεί να καταναλώνεται στη διατροφή μας με σωστό τρόπο.
1: Mm-hmm.
2: Όμως, σήμερα θα δώσουμε μια ωραία υγιεινή συνταγή. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε διάφορα φρούτα στην κατάψυξη. Να σας πω, η πιο απλή εκδοχή είναι το να βάλουμε φρούτα όπως είναι φράουλες, ακτινίδια, καρπούζι και
1: πεπόνι.
2: Ναι, αφού τα βάλουμε στην κατάψυξη, μετά από 3-4 ώρες τα μπλεντάρουμε με λίγο φυτικό ρόφημα. Το γάλα καρύδας είναι πολύ ωραία σαν γεύση. Με λίγο μέλι. Και όσο μπλεντάρουμε, ρίχνουμε την υγρή ποσότητα φυτικού ροφήματος για να έχουμε έτσι ένα πιο κρεμόδες μείγμα. Είναι πανεύκολο.
1: Mm-hmm.
2: Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με μια πολύ πιο γλυκιά σοκολατένια γεύση, βάζοντας παγωμένες μπανάνες μέσα σε ένα μπλέντερ.
1: Ναι.
2: Μπορούμε να προσθέσουμε ένα σκουπ πρωτεΐνης για αυτούς που θέλουν περισσότερη πρωτεΐνη στο παγωτό τους, ή για όσους δεν έχουν, λίγο φυσικό βούτυρο, πάλι φυτικό ρόφημα, ένα κουταλάκι του γλυκού κακάο, αλλά το κακάο το άγλυκο, αυτό που δεν έχει ζάχαρη, και προσθέτουμε σαν γλυκαντικό το μέλι. Μπορώ να σας πω ότι και μέλι να μην βάλουμε, οι μπανάνες έχουν γλυκύτητα, οπότε είναι ένα πολύ ωραίο σοκολατένιο παγωτό, το οποίο μπορεί να

0: ταξιδέψει. Το απόγευμά μας, μπορεί να μπει σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, χωρίς φόβο, χωρίς να έχουμε ενοχές.
1: Και χωρίς θερμίδες. Και χωρίς θερμίδες.
0: Θα υπάρχουν, αλλά είναι σωστές και πολύ θετικές. Mm-hmm.
1: Το παγωτό μπανάνα είναι από τα αγαπημένα μου, να ξέρεις, Σαβίνα. Το παγωτό μπανάνα είναι από τα αγαπημένα μου. Τρελαίνομαι.
0: Και να πούμε έτσι, ναι. Συγγνώμη, ένα κόλπο, δηλαδή όσο φυτικό ρόφημα βάζουμε, τόσο μπορεί ας πούμε, να το μετατρέψουμε σε ένα ωραίο τύπο σμούθ παγωμένο. Με πάγο, mm-hmm. αν δεν το θέλουμε, ας πούμε, στην κρεμόδη, σαν να γίνει σαν ένα κρεμόδη μείγμα.
1: Μάλιστα. Είχε. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. Αυτό είναι έτσι ένα πιο υγιεινό παγωτό, όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, από τη διαιτολόγο μας, τη Σεβίνα Μαστρογιάννη. Τη βρίσκεται στο Instagram. Πες τη σελίδα σου, μία Σεβίνα πάλι.
0: Ναι, Σεβίνα Dietitian.
1: Έτσι.
0: Και η συνταγή, να πούμε ότι θα ανέβει στο σταθμό για όσους δεν το πρόλαβαν, να δουν.
1: Βέβαια, στη σελίδα μας.
0: Στην πρότασή μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Mare mio, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
4: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
5: Mare mio, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Mare mio, Χερσόνησος.
2: Mare mio, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
10: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
9: Έχει κάτι καλό να φάμε?
10: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
9: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέας ή ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
10: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
11: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.sm.gr.
12: Για φημίσεις, γέλα!
13: Βάλε

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Είναι μία και μοναδική.

Ιουλία Καλυμάνη στη νέα της μεγάλη επιτυχία με τίτλο «Με εξόδεψες» εδώ στο Music Club 105,8 και πάμε λίγο στην Βρετανία. Αναστάτωση στην Βρετανία, ραδιόφωνο μετέδωσε κατά λάθος το θάνατο του βασιλιά Καρόλου. Όχι ρε παιδιά, να μας πεθάνετε τον Κάρολο. Όσοι έχουμε δει το Crown, από τις πιο ωραίες σειρές που έχω δει, που αναφέρεται στην βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, τον αγαπάμε τον Κάρολο, γιατί έχουμε δει πως και μέσα από τη σειρά πόσο περίμενε να στεφτεί βασιλιάς, έγινε μετά το θάνατο της Ελισάβετ. Άσε που αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα ο Κάρολος. Αναστάτωση λοιπόν πριν από δύο ημέρες στη Βρετανία, όταν τοπικός λέει ραδιοφωνικός σταθμός, άκου τώρα να δεις, μετέδωσε κατά λάθος την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Κάρολος, προκαλώντας σύγχυση όπως καταλαβαίνετε και έντονες αντιδράσεις στους ακροατές. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Radio Caroline, το οποίο λέει ξαφνικά διέκοψε το πρόγραμμά του για να μεταδώσει έκτακτη ανακοίνωση σχετικά με τον υποτιθέμενο θάνατο του Βρετανού μονάρχη, και αμέσως μετά ακούστηκε και ο εθνικός ύμνος, το God Save the King, ενώ ο σταθμός παρέμεινε εκτός αέρα για περίπου ένα τέταρτο, δημιουργώντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία στους πολίτες. Λίγο αργότερα παρουσιαστές επανήλθαν στη συχνότητα και ξεκαθάρισαν πως επρόκειται για σοβαρό τεχνικό λάθος, ζητώντας συγγνώμη από το κοινό για την αναστάτωση που προκλήθηκε. Σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά, το συμβάν παιδιά αποδόθηκε σε τεχνικό πρόβλημα, όπως σας είπα, διότι άκου τι έχουν κάνει τα ραδιόφωνα της Αγγλίας. Έχουν λέει έτοιμο ένα πρόγραμμα σε περίπτωση που φύγει κάποιο από το βασιλικό μέλος, πόσο μάλλον ο βασιλιάς Κάρολος, για να μεταδοθεί αυτόματα. Οπότε κάποιος κάτι πατήθηκε κατά λάθος και έτσι ακούστηκε αυτό που είναι ούτως ή άλλως ετοιμότητα, λέει, σε όλα τα ραδιόφωνα της Αγγλίας. Τι να πει κανείς. Υπολογιστές είναι και αυτοί, λάθη κάνουν. Δεν ισχύει τελικά. Ο βασιλιάς Κάρολος μια χαρά είναι, ζει και βασιλεύει.

Music Club 105,8 παρέ και με το κατάστημα Λελεδάκης, το οποίο έχει υπέροχα αντρικά ρούχα στην νέα του καλοκαιρινή κολεξιόν. Δικαιοσύνης 17. Θα πας εκεί στο κέντρο της πόλης, ένα πολύ όμορφο μαγαζί, να κάνεις τα ψώνια σου και να πάρεις τα δώρα σου στους άντρες φίλους. Πάμε λίγο στο Survivor. Συγκλονίζει ο Σταύρος, ο Φλώρος. Παιδιά, τι δύναμη ψυχής έχει αυτό το παιδί. Και είναι μόλις 29 ετών. Δεν σταματάει, λέει, να χαμογελάει. Έγινε άλλο ένα χειρουργείο. Πήγε καλά. Πρέπει να γίνουν πολλά χειρουργεία, να ξέρετε, για την αποκατάσταση και των δύο ποδιών του. Η πρώτη του αντίδραση, λέει, όταν έμαθε ότι είναι ο νικητής του φετινού Survivor, ήταν να πάρει τη μανούλα του τηλέφωνο και να πει: «Μάνα, θα φέρω την κούπα». Δεν τον ένιωξε καθόλου το χρηματικό έπαθλο, διότι σαν νικητής θα πάρει και τα 250.000 ευρώ. Και μάλιστα κυκλοφορεί μια φήμη ότι ζήτησε, λέει, ο Σταύρος να τα μοιραστεί με τον Μάνο Μαλλιαρό, αφού εκείνος ήταν που τον έσωσε όταν έγινε το τραγικό ατύχημα μέσα στη θάλασσα. Εντάξει, ο Μάνος ο Μαλλιαρός φαντάζομαι θα αποζημιωθεί όμως από την Ατζούν Μίντια, γιατί ήδη κατυπώθηκε στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού που είδαμε. Ο Σταύρος είναι ενθουσιασμένος, είναι ένα παιδί έτσι μικρής ηλικίας, με το τρόπο και με την κούπα του Survivor. Εμείς να ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, να γίνει πλήρης αποκατάσταση, γιατί αυτό το τραγικό συμβάν νομίζω ότι θα στιγματίσει τα Survivor όλου του κόσμου. Επίθεση που λέει και ο Νίκος Μακρόπουλος στο νέο του τραγούδι. Όλα να πάνε καλά για τον μικρό μας που έχει συγκινήσει όχι μόνο όλους τους Έλληνες, αλλά όλο τον κόσμο με τη δύναμη ψυχής.

0: πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο Laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.

0: 105,8 και Music Lab. Πάμε στο ρεπόρτερ της εκπομπής μας, στο Σταύρο το Παχάκι. Σταύρο μου, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Πού είσαι?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Μια χαρά είμαστε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω στο καινούργιο στούντιο, βλέπω εδώ.
0: Ναι, έχεις καιρό να έρθεις. Ναι, είδες, ναι. Εδώ αφήσε στούντιο, αλλαγές, ανανέωσε ο Music Lab. Σ' αρέσει?
1: Πολύ όμορφο είναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πες μας τώρα τα νέα από τα σχήματα. Τι γίνεται, έχουν αλλάξει τα σχήματα? Πάντα έτσι, άνοιξε καλοκαίρι, ανοίγουν καινούργια σχήματα, καινούργια μπουζούκια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Για πες τα λίγο.
1: Να πούμε λίγο για την Αθήνα, ότι τα σχήματα έτσι, στο Ρωμαίο έχουμε την Κατερίνα, τη Γιώργου, κάνει χαμό με το Σαντικάι. Αν είναι πιο κοντά στο μικρόφωνο. Έχουμε στη Φαντασία ο Ιακωβίδης με την Ρία Ελληνίδου.
0: Ναι, έχουν θέσει αυτοί οι δύο, Ιακωβίδης με Ρία Ελληνίδου.
1: Ναι, συνεχίζουν από τη Θεσσαλονίκη, κατεβήκαν Αθήνα. Έχουμε στο κέντρο Αθηνών, συνεχίζει ο Κωνσταντίνος ο Αγιερός με τη Δέσποινα τη Βανδύ. Και το σχήμα που ξεκίνησε τώρα στις 8/5, η Ρένα Ζευγαρά με το Λιβάνι και το Γκρίκι, καινούριος, ανερχόμενος.
0: Πήγες εκεί, ε?
1: Ναι, μοιράζει παυσίπονα η Ρένα Ζευγαρά εκεί σε κουτάκια. Έχουμε σόου εκεί.
0: Βγαίνει και λέει το τραγούδι της, δηλαδή, με τα παυσίπονα και μοιράζει παυσίπονα στους θαμώνες του μαγαζιού. Τι λες τώρα?
1: Παυσίπονα, κουτάκια, μικρά.
0: Τι είναι, ντεπονάκια, τι είναι?
1: Έχουμε φτιάξει καραμελίτσες μέσα, ξέρεις.
0: Α, διάφορα. Δεν έχει κανονικό φάρμακο, δηλαδή, μέσα.
1: Το φάρμακο το διαφημίζει με το τραγούδι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και ξεκινάει και ο Νίκος Βέρτης, είδα εγώ.
1: Ναι, στο Ελάν, το παλιό Σάμπια, εκεί πίσω στο Ρήγνης και Φυγείας 6/6. Βλέπουμε εδώ ότι ξεκινάει και αυτός.
0: Τέλεια. Άρα Θεσσαλονίκη τι έχουμε τώρα? Ποιοι καλλιτέχνες είναι? Οι πιο πολλοί κατεβήκαν από Θεσσαλονίκη τώρα από το Πάσχα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, Θεσσαλονίκη πάντα έχει μπουζούκια. Εντάξει, πάντα έχει μπουζούκια Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς. Και τα πιο μικρά μπουζουξίδικα που περνά πολύ ωραία επίσης στην πρωτεύουσα.
1: Ναι, ναι. Μαγαζάκια όμορφα. Για διασκέδαση, Θεσσαλονίκη αγαπημένη.
0: Έτσι. Και Μποφόρ έχουμε τον Γιώργο Ξυλούρη που ξεκινάει το άλλο Σάββατο.
1: Ναι, στις 30 του μηνός έχουμε τον Γιώργο.
0: Μάλιστα. Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε και μια Λένα Ζευγαρά που είσαι φαν μεγάλος και την αγαπάς πολύ και εμείς την αγαπάμε.

καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Και πώς να κοιμηθώ και πώς να κοιμηθεί. Στο Δωρής Φέρης λέει ένα ξέχαστο τραγούδι από Χριστοπάζη. Έρχεται και για συναυλία ο Θοδωρής ο Φέρης. Να Σταύρο, τώρα που λέγαμε πριν για τα σχήματα κτλ. Θα έχουμε και πολλές συναυλίες φέτος στην πόλη μας πάλι στο Ηράκλειο. Λοιπόν, εσύ είσαι Ολυμπιακός. Πώς και δεν είσαι τώρα στην Αθήνα για να δεις το Final Four στο μπάσκετ.
1: Κάτι προέκυψε κάτι προσωπικό και δεν μπορέσα να βρεθώ.
0: Σήμερα είναι το πρώτο μάτς, έτσι.
1: Ναι, στις 6 παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαξε. Αναμένεται μεγάλη προσέλευση φιλάθλων Ολυμπιακού λόγω εισιτηρίων που έχουν μείνει. Ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε στην επόμενη φάση. Οπότε τα εισιτήρια αυτά μείναν αδιάθετα. Έχει γίνει μεγάλος χαμός από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στην Αθήνα. Αναμένεται 8 με 10.000.
0: Α, πολλοί κόσμος. Ναι. Και προέκυψε θέμα με τα εισιτήρια. Τι είχαμε.
1: Ναι, δεν έκανε έγκαιρη μεταβίβαση σε PDF η διοργανώτερη αρχή. Και κάπου ανακοινώθηκε για αλλαγή του αγώνα και υπήρξε μια αναστάτωση να μην γίνει στις 6. Τελικά εξομαλύνθηκε το πράγμα και οδεύουμε προς κανονική διεξαγωγή του αγώνα.
0: Πες μας λίγο τα ζευγάρια. 6 ώρα λοιπόν παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Με τη Φενέρ και το άλλο ζευγάρι είναι η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 9.
0: Ωραία, και μετά το τελικό θα είναι την Κυριακή.
1: Ναι, την Κυριακή στις 10.
0: Άντε, καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Και αφού είναι και η μόνη ελληνική, να ευχηθούμε να το πάρει η ελληνική ομάδα φυσικά. Έχουμε πολύ ανεβασμένο επίπεδο στο μπάσκετ. Κρίμα που δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Ναι, θα μπορούσε. Λοιπόν, σαν χτες 21 Μαΐου, η Έλληνα Παπαρίζου κέρδιζε την Eurovision. Την 50η Eurovision, παιδιά. 31 χρόνια, να ξέρετε, συμμετέχει η Ελλάδα στην Eurovision με μία και μοναδική νίκη εκείνη της Έλληνας Παπαρίζου. Σαν χτες και ήταν και ανήμερα της γιορτής της, Κωνσταντίνου Κελένης, που σηκώσαμε το τρόπαιο αυτό του μεγαλύτερου διαγωνισμού στην Ευρώπη. Το 2005, λοιπόν, στο Κίεβο της Ουκρανίας, η Έλληνα Παπαρίζου σήκωσε την κούπα με το My Number One. Εμείς πάμε να ακούσουμε το νέο της τραγούδι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου που τον λατρεύουμε, έτσι λέγεται, λατρεύω, μιλώντας για άλλη μια μεγάλη επιτυχία για την αγαπημένη μας Έλενα Παπαρίζου.

0: των 5,8.
1: Music Club 105,8. Μια πολύ ωραία πρόσκληση σήμερα, ημέρα Παρασκευή, από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού. Υπάρχει για εσάς, θα την κάνουμε έτσι ραδιοφωνικά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Γιούλη Βουρλά, σύμβουλος ψυχικής υγείας και αγαπημένη ακροάτριά μας. Καλό μεσημέρι, Γιούλη μου.
2: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι. Ετοιμάζεστε για μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που έχει να κάνει με την κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές στην ενήλικη ζωή. Και πρέπει να προσκαλέσουμε και όλο τον κόσμο που θέλει να έρθει κοντά σας σήμερα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σήμερα θα γίνει μια πολύ ωραία ομιλία. Mm-hmm. Εγώ θα μιλήσω για την κατάθλιψη και ενήλικων. Να την ξεχωρίσουμε λίγο, Κωνσταντίνα, από τη θλίψη. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό η θλίψη από την κατάθλιψη. Mm-hmm. Και υπάρχει γενικά και μία σύγχυση και μία ταύτιση των ενιών, αλλά είναι πολύ διαφορετικό. Και μαζί μου θα είναι η Παντουβά Μαρίνα, mm-hmm. κλινική ψυχολόγος, που θα αναλύσει τις αγχώδεις διαταραχές και θα μας βοηθήσει mm-hmm. να κατανοήσουμε λίγο το άγχος, πότε μας βοηθάει, πότε γίνεται φυλακή και εχθρός.
1: Πολύ βασικό στις ημέρες μας. Ώρα 7.30 το απόγευμα βλέπω εδώ. Να μας πείτε και ακριβώς πού, για όσους ενδιαφέρονται.
2: Στις 7.30 είναι δωρεάν για το κοινό, να πούμε. Ναι. Είναι μια προσφορά του Δήμου και δική μας. Είναι όλα εθελοντικά. Θα γίνει στην αίθουσα Οδυσσέας Ελίτης, στα Ιδρύματα Καλοκαιρινού, Αγκαράθου 9.
1: Τέλεια.
2: Κάπου στον Άγιο Δημήτριο.
1: Ναι, τέλεια. Να καλέσουμε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού. Να έρθουν να σας ακούσουν. Πάντα είναι ωραία αυτά που έχετε να πείτε. Και να ξεχωρίσουμε και κάποια πράγματα, όπως λέτε. Για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων που είναι πολύ συχνά πλέον στην εποχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία,
2: εγώ,
1: εύχομαι.
2: Εγώ,
1: θα είμαστε
2: εκεί.
1: Φιλάκια πολλά. Γεια σας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι.
5: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
4: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
6: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημεζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
7: Άρα η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Κινήσου έξυπνα, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
9: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
10: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
11: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
12: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
13: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
14: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Ποιος είναι?
16: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνουν τη συντήρηση του ηλιακού.
15: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
16: Εννοείται.
15: Μήπως έχει και social media.
16: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
15: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
17: Για φημίσεις, γέλα!
18: Βάλε τώρα μουσική.
19: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος είναι το βιογραφικό, επιστρέφοντας εδώ στο Music Club 105,8, παρέα και με την Calco. Calco Crete and Aluminum Construction. Αν κτίζεις, αν ανακαινίζεις και αν είσαι φίλος κατασκευαστής, να ξέρεις ότι Calco μας προμηθεύει και στην χοντρική. Μπαίνεις στο calco.gr για να δεις περισσότερα. Κωνσταντίνος Αργυρός γιόρταζε χθες το αγόρι μας, και όχι μόνο γιόρταζε, είχε και γενέθλια. Οπότε έκανε ένα μεγάλο πάρτι με πλήθος κόσμου και πονίμων που πήγαν να ευχηθούν στον Κωνσταντίνο Αργυρό, που έκλεισε τα 40 του χρόνια. Εννοείται δεν έλειπε η Κίμπερλι, έτσι, επιστήθεια φίλη του ζευγαριού. Βλέπω εκεί ήταν και ο Λέων Πατίστας με τη Μαριέτα Χρουσαλά. Ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθο Κωστόπουλο. Ήταν η Τάνια Μπρεάζου που συνεργάζεται με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Η Μαρίνα Βερνίκου, φυσικά η σύζυγός του, η Αλεξάνδρα Νίκα, με τη φουσκωμένη κυλίτσα της. Η Σίλια Κρυθαριώτη. Μαρία Φραγκάκη, βλέπω εδώ. Ματίνα Ζάρα. Άρα κόσμος και κοσμάκης, παιδιά, πήγαν να ευχηθούν η Κατερίνα Λιόλιου στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Happy birthday, αλλά και χρόνια πολλά, γιατί ήταν διπλή η γιορτή του. Να ζήσει και εμείς να τον απολαμβάνουμε έτσι με μεγάλες επιτυχίες, εύχομαι, τον Αργύρο. Χρήστος Αντικά για τη συνέχεια, καινούριο τραγούδι, Αναπνοή Ανατολή, ωραία διασκευή δηλαδή, πάμε να την ακούσουμε.

0: Εμείς οι δυο σαν ένα, εγώ και εσείς, παιδιά, εδώ στο Music Lab 105,8. Λίγο πριν από το τέλος, να ευχαριστήσουμε και την Auto Track που είναι στέχες μπαρέα μας. Το τρίτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Track Αριστόφιαξ μόνο στην Auto Track. Και φυσικά τις αναδρομές της Αρχάνης. Έρχεται Σαββατοκύριακο, έχουμε γάμους, έχουμε βαφτίσεις. Χαμός θα γίνει και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις αναδρομές. Στο αναδρομές Hall και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη. Εδώ με το Σταύρο, εμείς, ο Φέρ, να ξέρετε, βλέπουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του OFTA. Πιθανά, έτσι, Σταυράκο. Κάνουμε μια μελέτη τώρα εμείς.
1: Βλέπω ότι η είσοδος του office, ναι, ομίλους, θα τους πούμε όπως τους λένε και οι δημοσιογράφοι και εδωφόροι ομίλοι, ναι, της Geek Face, θα είναι μεγάλα τα ποσά. Δηλαδή αν καταφέρει τελικά η ομάδα της Κρήτης να περάσει τον ένα προκριματικό που θα δώσει,
0: ναι,
1: σε περίπτωση αποκλεισμού έχει σίγουρη την Ευρώπη, το Conference League. Mm-hmm. Σε περίπτωση όμως που καταφέρει και περάσει με κάποια ευνοϊκή κλήρωση, διότι οι ομάδες είναι πολύ ισχυρές σε αυτή τη φάση,
0: ναι, και σε αυτή την κατηγορία,
1: θα έχει, ναι, τεράστια έσοδα.
0: Τρελά λεφτά, ε!
1: Ναι, ναι, τεράστια έσοδα.
0: Ωραία. Τα κοιτάμε λίγο γιατί θέλουμε να δούμε σε ποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι του θα πάμε, βρε παιδιά. Και τα πρώτα μάτια είναι 20 και 27 Αυγούστου. Ναι, που είμαστε σε άδεια εμείς στο Music Club.
1: Για να δούμε μέχρι τότε τι κλήρωση,
0: ναι,
1: θα φέρει.
0: Ναι, ναι. Περιμένω την κλήρωση με ανυπομονησία. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά. Καπεδό θα σας αποχαιρετήσουμε. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο DJ μας. Μιξάρει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έρχεται ο Χάρης Σταματάκης 6 με 8, 8 με 10 τον τώρα μας. Ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το καλύτερο πρόγραμμα. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Σταύρο, σε ευχαριστώ
1: για
0: την παρέα. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 11 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Bye bye, να περάσετε τέλεια.

0: Club. Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν?
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα?
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810 320 800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Ariadne, πες μας, πού βρίσκεται ο λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Ariadne, ο λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
7: Στη High Season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία.
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
9: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
11: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
12: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
11: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
13: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
14: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
15: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά, και στο redwood.gr. Από το 1976 προκαλεί τον θαυμασμό.
16: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις. Στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για Μπουδάκη, στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Καλούα heart.
17: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
18: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις?

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
6: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
6: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
10: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
5: El Puerto. Κράτα τη στιγμή. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health.
11: Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
15: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
16: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
17: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
18: Διαφημίσεις, γέλα!
19: Βάλε τώρα μουσική.
20: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
21: Μόνο επιτυχίες.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

0: νύχτα.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Παίζουν επιτυχίες.
1: Παίζει Music Club.
3: Το καλοκαίρι μου.
1: Music Club 105,8.
3: Το καλοκαίρι μου.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
2: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides,
6: action games,
4: and facilities,
6: all specially designed for kids and adults.
4: A breath away from Hersonissos.
6: And remember,
4: what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
1: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
8: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο

0: όμορφη βόλτα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
2: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
1: Έχει κάτι καλό να φάμε?
2: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
1: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
2: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Για φημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλαστε. Στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
7: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
10: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
11: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
2: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
12: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Διαφημίσεις! Γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική!
16: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες!
18: Μόνο επιτυχίες!
17: Μόνο επιτυχίες!
16: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Στο Karam Creek Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Creek Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Creek Spa. 281-600-8499.
6: Στη high season, τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, η παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
8: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
10: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. A kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
8: Listen.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
2: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
2: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810 311 421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
9: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
10: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
11: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlesm.gr.
14: Διαφημίσεις! Γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική!
16: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες!
18: Μόνο επιτυχίες!
17: Μόνο επιτυχίες!
16: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
19: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό

0: τις ανώτερα τώρα στο Music Lab.
1: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο, το κλείνω και ποτέ. Ένα δίκιο το έχεις. Music Lab 105,8.

Γιώργο Σαμπάνη με την τελευταία του επιτυχία εδώ στο Music Lab και του 105,8 που επιστρέψαμε. Και φυσικά συνεχίζουμε να παίζουμε τις επιτυχίες. Δεν ξεχνάτε, Thermit Ecology για εσάς που θέλετε το νέο σας ηλιακό και θέλετε ένα σύγχρονο ηλιακό 100% ελληνικής παραγωγής και αποκλειστικά στην Υδροδυναμική Σαρδάκης που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον ομό Ηρακλείου για τη Thermit. Και φυσικά έχουμε μαζί μας και Ολύμπια Παλάς, ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 2.000 άτομα για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και οποιοδήποτε γεγονός και αν ετοιμάζετε φέτος ή οποιαδήποτε χρονιά. Απλά κλείστε την ημερομηνία σας, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι ημερομηνίες είναι μοναδικές και αν κλείσει μία δεν μπορείτε να την κλείσετε κι εσείς ταυτόχρονα. 2810 823 947 το τηλέφωνο επικοινωνίας με Ολύμπια Παλάς. Πάμε τώρα για Θοδωρή Φέρη και Πέτρο Ιακωβίδη που έρχονται στις δύο επόμενες επιτυχίες. Ο Θοδωρής Φέρης διασκευάζει για αρχή Θέμη Αδαμαντίδη. Music Club.

0: Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ πολύ δυναμικά. Ένα τραγούδι το οποίο επέλεξε ο φίλος μας ο Παντελής και το ακούσαμε βεβαίως. Στείλτε μου και εσείς τα μηνύματά σας. Έχω και άλλα δικά σας αγαπημένα τραγούδια που ετοιμάζονται να παίξουν. Μου έχετε ζητήσει Δέσποινα Βανδύ, μου έχετε ζητήσει Βίκη Χαρίτου από τα παλιά. Και φυσικά Γιώργο Μαζονάκη θα είναι τα επόμενα που θα παίξουν εδώ δυνατά στο Music Lab και τους 105,8. Όσο εσείς σκέφτεστε πού θα στεγάσετε το γάμο σας, τον αραβόνα ή τη βάπτιση, φυσικά στο Olympia Palace. Κρατήστε τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε την ημερομηνία σας, 2810-823-947. Και φυσικά για εσάς που έχετε ήδη στο σπίτι σας έναν παλιό ηλιακό και θέλετε να τον ανανεώσετε ή να βάλετε ένα καινούριο στο εξοχικό σας, τότε Thermi Technology φυσικά επιλέγουμε μια 100% ελληνική εταιρεία, την οποία θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Εξαργυρώνετε και το voucher σας, αλλάζω θερμοσύφωνα. Φυσικά η Υδροδυναμική συμμετέχει στο πρόγραμμα και σας περιμένει στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο.
1: Music Lab 105,8. Music Lab. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαστε οι Vegas και ακούτε την εκπομπή του Χάρη Σταματάκη.
3: Ναι!

0: Τραγούδια της Ελεάνας Βραχάλη τραγούδησαν άλλοι καλλιτέχνες από αυτούς που είχαν κάνει την πρώτη τους εκτέλεση. Το «Πάρτα όλα δικά σου» ήταν ένα τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, αν θυμάστε κάποιοι. Από εσάς το τραγούδισε, το διασκεύασε, πείτε το πώς θέλετε, ο Γιώργος Μαζωνάκης, έναν υπέροχο δίσκο ο οποίος έχει τον τίτλο «Παιδί δικό σου» και περιέχει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Ελεάνας, ξανατραγουδισμένες από άλλους καλλιτέχνες. Πολύ πολύ ωραία, είμαστε έτοιμοι τώρα και για επιστροφή στο παρελθόν. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο και ξέρω ότι είστε πάρα πολύ. Είτε κινείστε έτσι για βόλτα, είτε έχετε δραστηριότητες, είτε οδηγείτε και εργάζεστε ταυτόχρονα. Πάμε να ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία και μόλις βρείτε την ευκαιρία στείλτε μου τα μηνυματάκια σας, μόλις σταματήσετε στο φανάρι ή παρκάρετε, για να ακούσουμε και το δικό σας αγαπημένο τραγούδι.
1: Ο Music Club 105,8.

0: 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρει να σου φέρει.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
0: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Πού ήσουν, σε έψαχνα στο εστιατόριο.
5: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
4: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ.
6: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Red Wood by Rossos, αγάπη μου.
2: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο Red Wood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
4: Από τη ρεσεψιόν και τον μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Red Wood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976. Προκαλεί το θαυμασμό.
7: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. A kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
8: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλα.

0: Με λίγα λόγια, επιστρέψαμε ξανά στο Music Lab και τους 105,8 στα 6 μετά τις 7. Τρίτο μέρος, εδώ παίζουμε τις επιτυχίες, εδώ ακούτε αποκλειστικές μεταδόσεις και τώρα, έτσι που καλοκαιριάζει ακόμη περισσότερο, να ξέρετε ότι θα έχουμε πολλές νέες επιτυχίες. Περιμένουμε καινούριο Κωνσταντίνο Αργυρό, περιμένουμε καινούρια Δέσποινα Μανδύ. Περιμένουμε πολλές νέες κυκλοφορίες και αν θέλετε να τις μαθαίνετε και να τις ακούτε πρώτοι, απλά μένετε συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Λοιπόν, μαζί μας αλουμινοδομία FG's για κουφώματα αλουμινίου, ειδικές κατασκευές αλουμινίου και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή θέλετε. 2810-210-249 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και έχουμε φυσικά και πέτσα μόλις. Νέο πέτσα μόλις στην καλοκαιρινού, το οποίο κατάστημα αλλάζει επίπεδο με special offers, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Μπορείτε να το επισκεφτείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού και αν θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας από την άνεση του σπιτιού σας, www.petsamolis.gr.
1: Music Club 105,8.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνω.

Ζιντάν έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες. Μία από αυτές, το παράξενο παιδί, είχε σκοπό να το δώσει στο Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος τελικά το απέρριψε ως τραγούδι και αποφάσισε να το τραγουδήσει ο ίδιος και πολύ καλά έκανε. Τεράστια επιτυχία το παράξενο παιδί, το οποίο μάλιστα τραγούδι, θα σας πω και ένα ακόμη έτσι νέο για το συγκεκριμένο τραγούδι, γράφτηκε στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, σε μία από τις live εμφανίσεις του Σταν. Έκατσε ο άνθρωπος, του ήρθε έμπνευση, το έγραψε. Έτσι, δίνουμε εμπνεύσει εδώ στο Ηράκλειο. Λοιπόν, Music Club 105,8. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη και στην Ιωάννα που μου έχουν στείλει τα μηνυματάκια τους και έχουν επιλέξει τα αγαπημένα τους τραγούδια. Ένα από αυτά έρχεται αμέσως τώρα από τον Ηλία Βρετό. Καλησπέρα και στον φίλο μας τον Αντώνη, ο οποίος μου έχει ζητήσει Νίκο Βέρτη και έρχεται και αυτός σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης.

0: 95,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητα 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
11: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
12: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
11: Έχει κάτι καλό να φάμε?
12: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
11: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
12: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
13: Διαφημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
18: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο, είτε κάνετε βολτούλα είτε οδηγείτε και είναι η δουλειά σας αυτή. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος μου έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι, κάνει και αυτό στη βολτούλα του στο κέντρο της πόλης. Για εσάς που φυσικά θέλετε αλουμίνια για το σπίτι σας, κάτι ετοιμάζετε, αλουμινοδομή Αυτζής, για να βρείτε τα πάντα. Φυσικά με εμπειρία από το 1988, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την αλουμινοδομή Αυτζής είναι το 2810-210-249. Μπείτε και στο www.avgis.gr. Μαζί μας και Pet Samolis, γιατί το κατοικίδιό σας χρειάζεται φροντίδα, και στην Pet Samolis θα βρείτε τα πάντα, με 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο, για να επιλέξετε αυτό που σας βολεύει και να κάνετε τα ψώνια σας. Τι μου έχετε ζητήσει τώρα? Μου έχετε ζητήσει Θοδωρή Φέρη. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν το έχω ετοιμάσει το τραγουδάκι σας. Είναι και τόσες οι επιτυχίες του Θοδωρή που δεν ξέρεις τι να πρωτοεπιλέξεις. Είναι και αυτό. Το Παρασκευή είναι αυτό που επιλέξατε.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο, εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή, που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούργια εβδομάδα, πως νύχτωσα αφού είχαμε λιακάδα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό που ζούμε. Είχες πει να ζει το τέλος.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκης Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκης Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
8: Μάρε μίο, θάλασσα.
4: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
9: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
8: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το καλό. Βρες μας στο Instagram Mare Mio Χερσόνησος.
4: Mare Mio, αυθεντικά ιταλικό, απόλυτα καλοκαιρινό.
5: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Μόνο τυχαίο δεν είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα. Θέλω να φάω τα σίδερα. Δεν έχω άλλη αντοχή να μιλήσω, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, αγαπητοί Παναθηναϊκοί που ακούτε Music Lab 105,8. Μόλις έλαβα ένα μήνυμα. Δεν πειράζει, κούκλα μου, το εξοχικό είναι το καλύτερο. Εμείς παρόλα αυτά σας αγαπάμε. Από τη Βαλένθια θα τη βρείτε. Η άλλη απέναντί μου χορεύει. Έπρεπε να τη βάλω σήμερα να ανοίξει την εκπομπή. Έπρεπε. Πες αυτά.
1: Τι να πω, είμαι χαρούμενη, είμαι ευτυχισμένη.
0: Πες αυτά που λέμε όταν ανοίγουμε την εκπομπή, πες τα.
1: Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8, ναι. Στον σταθμό των επιτυχιών, με την, στο τον Dora Back in Time, με την αγαπημένη μας Θεοδόρα Γιαχνάκη, ναι. Και απέναντι της η Λιαπάκη Ελένη.
0: Μπράβο, τα είπε πολύ ωραία, εγώ δεν έχω άλλα λόγια πια.
1: Νικήσαμε αδέρφια.
0: Καλά, στους ημιτελικούς, περίμενε λίγο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Περίμενε λίγο.
1: Η Φενέρ είναι μια καλή ομάδα.
0: Αχ, Σαρούνας, γιατί μας το έκανες αυτό, αυτή την πίκρα. Γιατί...
1: 79-60.
0: Μες στο σπίτι μας, Σαρούνας, γιατί Σάρας, αγόρι μου, γιατί.
1: Μπράβο Σάσα να πω.
0: Δεν έχω να πω κάτι, παιδιά, αλήθεια, έχει φύγει η πίεση από πάνω μου, έχει φύγει δεν κυλάει εμάς φλέβουμε αυτή τη στιγμή.
1: Και σε έχω αναστατώσει και εγώ, πες την αλήθεια, εγώ και οι φίλοι σου, οι άλλοι που σου στέλνουν. Α, και αυτό που σου στείλα, πες.
0: Ναι, μου έστειλε την σκηνή από το Ευτυχισμένοι Μαζί, που είναι η μία Παναθηναϊκός και ο άλλος Ολυμπιακός.
1: Θέλω να τα ακούσουμε.
0: Ναι, όχι,
1: δεν το επιτρέπω.
0: Λοιπόν, για να πάρω μία ανάσα και να συνέλθω από τα μηνύματα που λαμβάνω από τους Ολυμπιακούς γαύρους, πατέρα, φίλους και λοιπού συγγενείς, πάμε να ακούσουμε Λοκομόντο που διασκευάζουν Γιοκαρίνη, Ευλαμπία. Αχ, Ευλαμπία.
1: Ακούλα.
0: Δεν μπορώ. Νοσταλγώ στη ροκεντρόλ μετά με το κανονικό το Γιοκαρίνη.

0: Τι δεν μας περιμένει ακόμα, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Έχετε γίνει πάρα πολύ εριστικοί οι φίλοι Ολυμπιακοί και η κυρία απέναντί μου.
1: Η κυρία απέναντί μου. Με αποκάλεσε κυρία.
0: Η κυρία απέναντί μου.
1: Πω, πω, πω.
0: Πω, πω, πω.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Μου στέλνουν μηνύματα και μου

0: Λέεις, μου λένε σας λυπάμαι.
1: Δεν έχω τίποτα για σένα. Δεν νιώθω τίποτα για σένα περισσότερο.
0: Ναι, ναι, σας λυπάμαι. Εγώ σας λυπάμαι, κύριοι. Εγώ σας λυπάμαι.
1: Τη στέλνει μηνύματα και αυτή απαντάει στον αέρα. Έτσι, τους απαντάει γιατί δεν μπαίνει καν στον κόπο να γράψει πλέον.
0: Όχι, έχω γράψει. Έχω απαντήσει.
1: Α, έχεις γράψει κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω γράψει, έχω απαντήσει.
1: Μπράβο, λοιπόν, Σάσα, θα πω εγώ ξανά.
0: Ναι, η μόνη Σάσα που αναγνωρίζω είναι η Σάσα του Dolce Vita.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε που έχει κίνηση στην πόλη, αγαπητοί ακροατές, όσο έχω ακόμα τις αισθήσεις μου. Λακωνίας μπροστά από το κολλημητήριο με Παναγιωτάκη, 62 μαρτύρων αρκετή κίνηση, Λεωφόρος Μήνος με 62 μαρτύρων, Πλαστήρα στην κάθοδο προς Καλοκαιρινού, επίσης αρκετή κίνηση σε αυτό το ρεύμα. Στην Παπανδρέου με Θερίσου, Θερίσου με Μήνος, στην Ατλαντίδος προς Παναγίτσα, Εύανς με Πλαστήρα και Πεδιάδος, λίγο στην Αβέροφ, λίγο, πολύ λίγο στην Γιαμαλάκη, στην πλατεία 18 Άγγλων μπροστά από τον Κούλε και στην Μητσοτάκη, Εθνικής Αντιστάσεως με Λεωφόρο Ικάρου, στην Κνωσού τη Μεγάλη, στην κάθοδο προς τον Πρωτοκόμβο, και Καζαντζίδη με Ικάρου και λίγο στην Ικάρου στην Εκαναστό. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση πολύ, αν σας είμαι ειλικρινής. Έχετε κλειστεί όλοι μέσα και βλέπετε, βλέπατε μάλλον αυτό το ανεκδίγητο μάτς.
1: Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση, ένα τραγούδι?
0: Όχι.
1: Κάτω στον Πειραιά θέλω.
0: Δεν θα το βάλω.
1: Ωραία, θα τραγουδήσω εγώ. Θρύλε τον γηπέδο.
0: Τώρα θα πάμε.
1: Ολυμπία.
0: Τώρα, πώς είναι η λογοκρισία. Για τραγούδα λίγο τώρα. Τραγούδα λίγο τώρα. Τι?
1: Δεν υπάρχει δημοκρατία. Καταγγέλλω δημόσια.
0: Της κλείνω το μικρόφωνο, όπως έχετε καταλάβει. Κατήγγειλε με δημόσια για λογοκρισία.
1: Καταγγέλλω δημόσια την απέναντινή κυρία.
0: Την κυρία.
1: Κυρία, με αποκάλεσες, κυρία, σε αποκαλώ. Ναι, ναι. Ότι δεν με αφήνει να τραγουδήσω, να ψάλω.
0: Γελάω πάρα πολύ. Λοιπόν, μέχρι να τα βρω εγώ με την κυρία απέναντι που παίζουμε αυτή τη στιγμή στον αέρα, πάμε να ακούσουμε Zig Zag, Βόλτα με κλειμένο μάξι, και Νίγο Νομικό που θέλει τα μάτια της να τα ξεχάσει.

0: Α, εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά μου, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Τα βρήκαμε με την Ελένη μας απέναντι.
1: Ναι, δεν έχουμε σκοτωθεί ακόμα.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά μπορεί να τη ανοιγοκλίνει το μικρόφωνο, ρε παιδί μου, σήμερα κατά τη διάρκεια.
1: Ναι, ναι, θα γίνει αυτό το ψυχολογικός πόλεμος. Το μαρτύριο της σταγόνας στην Κίνα αντίστοιχα. Εντάξει, θα βρει κάποια άλλα, τα βραστά αυγά κάτω από τη μασχάλη.
0: Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να τη βάλω στο μιούτ όταν ακούτε εσείς τραγούδια, ρε παιδί μου, και εμείς είμαστε εκτός αέρα.
1: Ναι, εγώ συνεχίζω και μιλάω και μου λέει πώς κλείνει. Από κάπου κλείνει.
0: Από πού κλείνει, από πού χαμηλώνει. Σήμερα 142η ημέρα αυτού του έτους. Πολύ γρήγορα τα μαθηματικά μου. Δεν έχετε κουραστεί να με ακούτε κάθε μέρα να λέω τα ίδια πράγματα. 223 ημέρες.
1: Wow. Όχι, δεν έχουμε κουραστεί. Συνέχισε.
0: Συνέχισε.
1: Keep going.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο Χιλάκη. Δεν ξέρω κανέναν άλλον Εμίλιο.
1: Ούτε εγώ.
0: Ούτε Εμιλία επίσης.
1: Τον Εμίλιο Λιάτσου ήξερα.
0: Α, μπράβο, σωστό. Σωστό.
1: Βέβαια, αυτό.
0: Αχ, γιορτάζει φίλο μου η Έμι. Χρόνια πολλά η Μουλάν μας.
1: Χρόνια
0: ακούς.
1: Πολλά.
0: Σήμερα επίσης είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Πώς αγοράζεις πίτσα με bitcoin, ειλικρινά τώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Στις 22 Μαΐου του 2010 λέει έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά κρυπτονόμισμα. Τι να πω, δεν ξέρω. Υπάρχει λέει μια συνεχώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων που αγοράζουν πίτσα με bitcoin. Είναι bitcoin pizza day σήμερα.
1: Okay. Εντάξει, okay. Είναι και αυτό, όχι, ναι, να το μάθουμε.
0: Ωραία, ωραία,
1: ναι,
0: να το μάθουμε.
1: Έπρεπε να το ξέρουμε.
0: Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια Μέρα Βιοποικιλότητας, Diversity, Παγκόσμια Μέρα Προεκλαμψίας.
1: Κάτι το πιο επικίνδυνο.
0: Ναι,
1: στην εγκυμοσύνη.
0: Εθνική ημέρα βανίλιας στη ΣΥΠΑ και Εθνική ημέρα. Άντε, παιδιά, έχω χάσει τα λόγια μου εγώ σήμερα.
1: Speechless.
0: Είμαι speechless, ναι. Εθνική ημέρα ναυτιλίας στη ΣΥΠΑ. Είναι επίσης σήμερα. Έχει και 2-3 ακόμα σαν σήμερα, αλλά θα τα πούμε μετά. Το Μιχάλη Ρακιτζή και το Χρήστο Κυριαζή που έρχονται αμέσως τώρα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone

0: 256GB, μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδός Ήτα. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.

ζυγιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τέχνοτεντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τέχνοτεντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.

που με έχουν ξεχωρίσει και στα λίγα που την ψυχή μου έχουν γεμίσει. Και πάλι χρόνια μου πολλά από το πρωί ξυπνάνε όλοι, εγώ δεν έχω κοιμηθεί. Σε αυτό το σώμα που μ' αντέχει μια ζωή, κι όσο μετράω τόσο γίνομαι παιδί.

0: αλλάζω τη ζωή που επιλέγω. Με αγαπώ και κάθε μέρα με διαλέγω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μένα που αντέχω. Χρόνια πολλά σε μένα που γενέθλια έχω.
1: Επιστρέψαμε αγαπητοί ακροατές στο Music Lab 105,8 με την Ελένη τη Φουρέιρα που εύχεται χρόνια πολλά στον εαυτό της και εύχεται να πάει ο κόσμος να αγαπηθεί
2: επιτέλους
1: όπως του αξίζει, γιατί αν λάβει αγάπη ο κόσμος ίσως ηρεμήσει και λίγο το μέσα του. Την καλησπέρα μου να στείλουμε και στον φίλο Ηλία, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα εδώ στο Viber του σταθμού και μου λέει: κράτα γερά Θεοδώρα, μην ακούς, έρχεται Κυριακή, είσαι η καλύτερη. Ηλίας πάω, γεια σου σύντροφε.
2: Δεν το είπες, εντάξει.
1: Ναι, το είπα, εντάξει. Λοιπόν, επιστρέφω στο σαν σήμερα, γιατί η Ελένη δεν έχει κάτι άλλο να πει.
2: Μπορούν να στείλουν και φίλοι μας οι Ολυμπιακοί, παρακαλώ.
1: Όπως βλέπεις, δεν τολμάνε.
2: Τι είπε, μαλέφα. Εγώ προκαλώ όλους τους φίλους, τα αδέρφια τους Ολυμπιακούς, να στείλουν μηνύματα.
1: Σιγά, Μαρία, εσύ σιγά τους τα
2: αδέρφια. Να στηρίξουν λίγο εδώ την ομάδα μας. Ναι, γιατί δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, γύρω πάρα πολλά χρόνια πίσω, στο 334 π.Χ. όταν ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Τη θυμάστε αυτή τη μάχη, τη μαθαίναμε στην ιστορία.
2: Μην μου θυμίσει ιστορία.
1: Ναι, πάρα πολύ παλιά.
2: Βγάζω σπηριά.
1: Και επίσης, σαν σήμερα το 1825, φεύγει από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα.
2: Άλλη ιστορία εκεί.
1: Λοιπόν, αυτά έχω να πω σήμερα. Έχει και άλλα τα οποία είναι λίγο boring, οπότε δεν θα τα αναφέρω. Πάμε ευθύς αμέσως σε ημισκούμπρια. Τα θυμάστε τα ημισκούμπρια που μας τραγουδάγανε. Είμαι από την Μπραζίλ.
2: Τραγουδάρα.
1: Είσαι από τα ημις.
2: Είσαι πολύ κορμί.
1: Το 2004 με 5, αυτό το τραγούδι δεν πρέπει να μην υπήρχε σε κάθε κινητό της γενιάς μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ το άκουγα κάθε μέρα.
2: Ναι, κάθε μέρα. Καλά.

0: Την καλησπέρα μας να στείλουμε και στους κουρίτες, οι οποίοι είναι ο χώρος που μπορεί να αναλάβει την διοργάνωση για την δικιά σας κοινωνική εκδήλωση στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζιπιτιλίσου, 2801823973. Μην τους ξεχνάτε, μην τους ξεχνάτε να είναι πάντα η πρώτη σας επιλογή, γιατί είναι και η καλύτερη.
1: Και να πάρετε άμεσα τηλέφωνο να διευθετήσετε έτσι τις υποχρεώσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι το Telecom Center διαμορφώθηκε ως ουδέτερη έδρα για τις τέσσερις ομάδες, τρεις πλέον, που συμμετέχουν στο Final Four της Αθήνας, κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει, αγαπητοί ακροατές. Και ως ένδειξη σεβασμού, η Ευρωλίγκα διατήρησε στη θέση του στα Λάβαρα που απεικονίζουν τους ιστορικούς προέδρους της πράσινης ΚΑΕ του Παναθηναϊκού, δηλαδή του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου. Ενώ φυσικά έχουν κατέβει αυτά τα τρόπια που είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός, αυτά τα 7. Και στη θέση τους έχουν μπει τα λογότυπα του Final Four 2026.
1: Τα μόνα 7 που ξέρω είναι η θύρα 7. 1-0.
0: Επίσης, οι οπαδοί της Φενέρ βρέθηκαν σήμερα στο θυσίο, ρε παιδί μου, και τραγουδούσαν πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό συνθήματα του Παναθηναϊκού, το χόρτο το μαγικό. Έτσι ξεκίνησαν. Πολύ ωραίο βίντεο, είναι, έχει πολύ πλάκα. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, βέβαια.
1: Ξέρεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον Πειραιά?
0: Δεν με νοιάζει τι γίνεται στον Πειραιά.
1: Είναι γενικά, που δεν θα το συνεχίζαμε.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχω καταλάβει καθόλου πραγματικά. Χωροταξικά τώρα μιλάμε, έτσι. Πώς έχει έρθει στους ανθρώπους, και δεν μιλάω για τον μπάσκετ τώρα, θα μιλήσω για το
1: γενικά
0: ποδόσφαιρο.
1: Α, για το ποδόσφαιρο.
0: Πώς έχει έρθει στους ανθρώπους στη μέση-μέση του λεκανοπεδίου Αττικής να πάνε να βάλουν ένα τόσο μεγάλο τηγάνι, ρε παιδιά? Είναι δυνατόν?
1: Ναι. Τι να σου πω τώρα, εμένα ρωτάς, εμένα
0: δηλαδή
1: πληθύνεις.
0: Γεωγραφικά δεν ταιριάζει να μου πεις, επειδή είναι κοντά η θάλασσα, πιάνεις ψάρια, πετάγονται κατευθείαν στο τηγάνι. Εντάξει, οκ, okay, το ακούω.
1: Γελάσαμε, να γαργαληθώ λίγο.
0: Λοιπόν, ακούστε με λίγο, επειδή αγγίζω τα όρια, ρε παιδί μου, της της ηρωνίας.
1: Τα περνάς, δεν τα αγγίζεις.
0: Αγγίζω τα
1: που λέει
0: όρια.
1: Και ο Μαζονάκης.
0: Αγγίζω τα όρια του να γίνω αγενή, να γίνομαι αγενής, που αγενής δεν θα ήθελα να είμαι. Τους αγαπώ τους Ολυμπιακούς.
1: Μα και εγώ τους Παναθηναϊκούς.
0: Έχω τον μπαμπά μου αρχικά, τον αδερφό μου, έχω πάρα πολύ καλούς φίλους Ολυμπιακούς.
1: Η οικογένειά της είναι Ολυμπιακή.
0: Οπότε απλά τώρα σας πειράζω. Μην το παίρνετε προσωπικά.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Απλά κάνουμε πλάκα και χιούμορ, δεν χρειάζεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, περνώ ευθύς αμέσως σε έναν Θοδωρή Φέρη που μας λέει μη ζητάς πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Γελάω. Και θα ακούσουμε και λίγο Άννα Βύση μετά. Άννα Βύση.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
3: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
4: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
3: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
5: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
6: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
3: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
7: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τον Πέτρο Ιακωβίδη που μας είπε τα καπνογόνα στον Music Lab 105,8. Σας μιλάει η Θεοδωρή Γεχνάκη και απέναντι της ακριβώς βρίσκεται η Ελένη Λιαπάκη. Γιατί μίλησα σε τρίτο πρόσωπο μόνη μου για τον εαυτό μου, δεν ξέρω.
1: Ξέρεις ποιοι το κάνουν αυτό και το κάνω κι εγώ.
0: Παρακαλώ, ποιοι?
1: Οι ψυχοπαθείς.
0: Ωραία, πολύ καλά θα αυτό.
1: Το κάνω κι εγώ, είπα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλά, θα πάει πολύ
1: εκθέτω
0: αυτό.
1: Εκθέτω και τις δυο μας.
0: Τέλειο, τέλειο. Όχι, δεν θεώρησα ότι με προσέβαλες. Εννοούσα ότι επειδή είμαστε και οι δύο σε τέτοια φάση, θα πάει πολύ καλά αυτό.
1: Ήταν μια διαπίστωση, απλά. Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, μιας και έχουμε έτσι Final Four, ρε παιδί μου, και ουσιαστικά αυτό είναι μια γιορτή για τον μπάσκετ, ασχέτως ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει και ετσέτερα, ετσέτερα. Πάμε να δούμε μερικά έτσι ιστορικά στοιχεία και αριθμούς του Final Four που έχουμε ξεχάσει εντελώς. Mm-hmm. 14 χώρες και 23 πόλεις έχουν φιλοξενήσει το Final Four μέχρι σήμερα. Το Παρίσι κρατά τα πρωτεία όμως με 4 Final Four, το 1991, το 96, το 2000 και το 2010.
1: Μπράβο.
0: 102 είναι οι λιγότεροι πόντοι που έχουν σημειωθεί σε τελικό και 197 με παράταση οι περισσότεροι. Εντάξει, παιδιά, 197 τώρα μιλάμε NBA.
1: Κανονικά.
0: 29 διαφορετικές ομάδες έχουν φτάσει σε Final Four, 19 οι παρουσίες της ΤΣΕΚΑ Μόσχας που μάλιστα έχει αποκλειστεί από το 2022.
1: Wow.
0: Δεν ξέρω γιατί έχει αποκλειστεί η ΤΣΕΚΑ. 69 είναι οι περισσότεροι πόντοι που έχει σκοράρει ένας παίκτης σε Final Four. Και μαντέψτε διαχειρός ποιου είναι. Είναι διαχειρός, παιδιά, Νίκου Γκάλι το ρεκόρ που έχει το απόλυτο σε συνολικό. Με 231 πόντους συνολικά έχει ο Γκάλι στην EuroLeague.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Τέσσερις είναι οι Έλληνες με βραβείο MVP. Τρεις βασικά, τέσσερις. Ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης και ο Σλούκας. Δηλαδή δύο εκ του Παναθηναϊκού και ένας εκ του Ολυμπιακού. 23 τα παιχνίδια του Βίκτορ Χρυάπα και σε Final Four. Αλλά και 560 τα συνολικά λεπτά του J.R. Holden. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Αυτά
1: ήταν. Έπρεπε να τα ξέρουμε, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, ωραία ήταν. Εμένα μου άρεσαν.
1: Όχι, αυτό λέω. Εγώ δεν τα γνώριζα.
0: Επειδή ρε παιδί μου έχει γίνει ένα hype τώρα η EuroLeague και όλοι ξαφνικά βλέπουμε EuroLeague.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ας μαθαίνουμε για κάποια
1: πράγματα. Να μάθουμε
0: πράγματα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε σε 2002 GR, δεν είσαι έρωτας εσύ, και μετά θα ακούσουμε και έναν Ηλία Βετό που διασκευάζει Zig Zag, φύσηξε έρωτας βοριάς.

0: Καλησπέρα να στείλουμε και στην φίλη την Μυρτό που μας ακούνε από το αμάξι. Φιλιά και χαιρετίσματα που ακούνε Music Club 105,8.
1: Γεια σου Μυρτό.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ηλίος ο Βεδρετός, αφήσηξε έρωτες βοριάς, ζιγζάκ.
1: Ζιγζάκ.
0: Και παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς, κυρία Λιαπάκη.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ κυρία Γιαχνάκη. Να φύγουμε λίγο από τον μπάσκετ, ναι. Να σε πάω στο Ολυμπιακό, το γνωστό, το χρυσό μετάλλιο. Ήξερες εσύ ότι το 1908 ήταν 100% από χρυσό, ενώ το 2024 ήταν 1% χρυσό μόνο?
0: Α, όχι, δεν το ήξερα.
1: Είναι ένα fact, λοιπόν.
0: Okay.
1: Κάποτε ένα Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο είχε αξία κυριολεκτικά, όχι μόνο συμβολικά. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908, οι νικητές λάμβαναν μετάλλια κατασκευασμένα από συμπαγές χρυσό 14 καρατίων, αντικατοπτρίζοντας μια εποχή που το κύρος συνδεόταν άμεσα με την υλική αξία. Αυτό όμως άλλαξε μετά το 1912, καθώς η τιμή των πολύτιμων μετάλλων αυξανόταν και η κλίμακα των αγώνων μεγάλωνε. Σήμερα τα χρυσά μετάλλια έχουν διαφορετική σύσταση. Αποτελούνται κυρίως από ασίμι, περίπου 523 γραμμάρια για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και καλύπτονται με μια λεπτή στρώση

0: καθαρού χρυσού περίπου 6 γραμμαρίων.
1: Έλα ρε. Συνολικά, έχει ανέβει ο χρυσός, παιδιά.
0: Ναι. Συνολικά αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό χρυσού είναι περίπου 1% του συνολικού βάρους.
1: Τέλειο. Φαντάσου πόσο βαριά πρέπει να ήταν τα μετάλλια τότε αρχικά, για να είναι καθαρό χρυσάφι όλο αυτό.
0: Πω. Παρότι η υλική αξία έχει μειωθεί βέβαια σημαντικά, η πραγματική αξία δεν είναι.
1: Εντάξει, προφανώς δεν φαντάζομαι ότι κάποιος θα πάει να πουλήσει το μετάλλιο που έχει κερδίσει με τόσο κόπο, προφανέστατα.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος και να το έχει κάνει, παιδί μου, αλλά το συμβολικό του πράγματος είναι το
0: όλο θέμα. Αυτό ήθελα να πω, εκεί να καταλήξω, ότι στις μέρες μας το χρυσό μετάλλιο δεν αντιπροσωπεύει το μέταλλο το οποίο είναι φτιαγμένο, αλλά την κορυφή της ανθρώπινης προσπάθειας, την πειθαρχία και την αριστεία.
1: Μπράβο.
0: Την υπομονή και άλλα πολλά.
1: Πολύ ωραία. Αν κάποιος από τους παλιότερους αθλητές έχει κερδίσει παλιότερο μετάλλιο, επειδή με τις χρυσό και είναι μασίφ χρυσό, κρατήστε τώρα, δεν ξέρετε ποτέ τι μπορεί να συμβεί.
0: Ναι. Ισχύει αυτό.
1: Λοιπόν, περνώ σε μια μαρινέλα, καρδούλα μου δεν σε μαλώνω, και μετά σε έναν Αντωνιρέμο, τα λόγια είναι περιτά. Μαζί με τη μαρινέλα θα ρωτώ, λένε.
0: Ναι.

0: Θέλω να μου πείτε πώς θα ταυτιστείτε μαζί μου με αυτό που θα πω τώρα. Όλα τα group πάνω από 3 άτομα τα έχω στο mute. Δεν καταλαβαίνω το λόγο ύπαρξής τους.
1: Να πω κάτι.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν αυτά τα groups. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας σπαμάρετε ανελέητα και δεν μας λυπάστε ούτε στο ελάχιστο. Όλα τα group που είναι πάνω από 3 άτομα τα έχω στο mute.
1: Τα λόγια είναι περιττά την ώρα που κερδίζουμε.
0: Μόνη της. Μας έκανε μόλις τώρα ένας κύριος, δεν θα ονοματίσω, ένα group όπου έχει πάει γάβρος ο κύριος.
1: Τον αγαπώ πάρα πολύ, πολλά χαιρετίσματα, πολλά φιλιά.
0: Έχει πάει και έχει βάλει όλους τους Παναθηναϊκούς που ξέρει, τους στενούς του φίλους, μαζί και εμένα. Την πιο στενή. Και μας σπαμάρει ανελέητα με βιντεάκια τρολ. Φυσικά είναι στο mute και το επόμενο επίπεδο είναι αποχώρηση από τον group.
1: Δεν είναι ωραίο όμως.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Να φεύγεις από ομάδες.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ, αλήθεια παιδιά, έχω συγχυστεί αυτή τη στιγμή.
1: Αλήθεια λέει, είναι κατακόκκινη.
0: Είμαι κατακόκκινη. Σαν σήμερα λοιπόν, αφορμής δοθήσεις του κυρίου που ανάφερα πριν με το... με το group αυτό, ο οποίος με λέει Pac-Man. Σαν σήμερα λοιπόν το 1980 κυκλοφορεί το θρυλικό video game Pac-Man.
1: Πω, ζημιά μας είχε κάνει.
0: Μα ζημιά μας είχε κάνει. Και εδώ βλέπω μπροστά μου ένα βίντεο όπου είναι ο Κώστας Τσάκωνας, ρε παιδί μου, και προσπαθεί να λιώσει το Pac-Man στο έργο κλασική περίπτωση βλέπεις το 1980.
1: Κέρματα,
0: 87. Ναι, μ' αρέσει εμένα το Pac-Man.
1: Είναι ωραίο.
0: Ναι, σου λέω, ο κύριος που μας έχει κάνει group. Το
1: ναι,
0: group,
1: ναι, κατάλαβα απολύτως.
0: Με λέει Pac-Man. Και εμένα και κάτι άλλο. Λοιπόν. Δεν αναφέρομαι στους Παναθηναϊκούς όμως. Αυτό είναι κάτι inside.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ inside.
0: Λοιπόν, πάμε σε μία και τη γαρμπή. Μη με συγκρίνεις μάτια μου. Δεν γίνομαι, δεν μοιάζω. Και Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν σε νοιάζει για μας.
1: Μόνο εσένα αγαπάς.
0: Ναι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μετά και θα επανέλθουμε. Μην πάτε πουθενά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
4: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
3: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
4: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
5: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
5: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέας ή ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
5: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
6: Για φημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: πάρα πολύ, παιδιά. Εδώ στο Music Club 105,8. Ο αγαπημένος μου στίχος από αυτό το τραγούδι είναι
1: το χαλάκι.
0: Το χαλάκι, ξεκάθαρα.
1: Και σε μένα.
0: Το χαλάκι, ξεκάθαρα. Μπράβο στον Θοδωρή, το φέρει αυτό το τραγούδι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως και σχεδόν όλα του, νομίζω.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, δεν, ναι. Ό,τι και να πει, το κάνει δικό του, δηλαδή, είναι απίστευτο.
0: Μα αυτό είναι δικό του.
1: Λέω και από τις επανεκτελέσεις που κάνει.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Συμφωνώ.
1: Όλα τα κάνει δικά του.
0: Ναι. Τα λέει, ρε παιδί μου, και τα φέρνει στο σήμερα με ένα πολύ διαφορετικό
1: αυτό.
0: Τρόπο. Και πραγματικά τα ακούμε και λέμε, ρε φίλε, μα μήπως ήταν δικό του αυτό το τραγούδι και απλά τώρα εμείς το μάθαμε, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, όχι, είναι παλιά τα τραγούδια και απλά ο Θοδωρής θα κάνει πολύ όμορφα δικά του. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε στους Κουρίτες, οι οποίοι είναι και σήμερα δίπλα μας. Είναι ένας χώρος που μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε περίσταση και ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Στο πρώτο χιλιόμετρο γαλλική τη Λύσου, 2890823973, τα ξέρετε. Τώρα θα πάμε σε έναν Βασίλη Καρά, που έτσι έχει μία προσμονή, να το πω, έχει μία παράκληση, μάλλον είναι αυτό που μας λέει. Mm. Δηλαδή είναι μία παράκληση προς ένα τρίτο πρόσωπο που ζητάει ουσιαστικά να του τηλεφωνήσει.
1: Τηλεφώνησέ μου.
0: Μπράβο, Ελένη. Τηλεφώνησέ μου, ίσως, αγόρι μου και κορίτσι μου, να σου βγει σε καλό. Αυτά. Μετά θα ακούσουμε έναν Ηλία Καμπακάκη που υποτίθεται θα αρχώσουν, αλλά.
1: Α, αυτό, συγγνώμη, δεν ήταν στον Dolce Vita. Τηλεφώνησέ μου.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: που είχε βάλει η Σάσα τον Αντώνη να πάρει τηλέφωνο τη Χριστίνα και το σηκώνει η Σόφη και λέει, ποιος είναι.
1: Ο Καράς.
0: Και λέει, ο Βασίλης Καράς είναι. Μου λέει να του τηλεφωνήσω.

0: Υποτίθεται λοιπόν από τον Ηλία Καμπακάκη. Υποτίθεται ότι θα ήμασταν μέχρι τις 10, αλλά δεν θα είμαστε. Γιατί τώρα θα σας πούμε φιλιά για δύο παιδιά.
1: Ναι, είναι αργά παιδιά, πρέπει να πάμε να φάμε.
0: Ναι, είναι Παρασκευούλα, έτσι έχουμε παραγγείλει ήδη το φαγητό μας να πας περιμένει.
1: Τι θα γίνει εδώ πέρα.
0: Οπότε, ναι, κάπου εδώ
1: θα πεινάμε.
0: Φιλιά και αντίο. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Θεοδωρή Γιάννη στο μικρόφωνο και Ελένη Διαβάκη μαζί μου στο στούντιο. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα 25. Πόσο έχει ο μήνας τη Δευτέρα?
1: Σήμερα έχει 22, 23, 24, 25.
0: Καλά τα λέω λοιπόν. Θα τα πούμε τη Δευτέρα 25 του μήνα στις 8 ακριβώς.
1: Να περάσετε ένα εξαιρετικό σουκού.
0: Ό,τι είπε το κορίτσι απέναντι. Λοιπόν, θα σας αφήσω με Πέγγι Ζήνα, τα έχω με μένα και μετά σας έχω βάλει στα καπάκια και ενώ τη Σφαγιανάκη, σώμα μου απόψε επαναστάτησε.
1: Πραγματικά, πέρα στα όρια το σώμα.
0: Λοιπόν, φιλιά λοιπόν, καλά να περάσετε, τα λέμε τη Δευτέρα, τσάου.
1: Yeah.

0: Music Club 105,8.
1: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
3: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
4: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
2: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
5: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιοφωνό μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Για φημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

τραβώ πλέον να σε νοιάζομαι. Δε σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Pieces. ¡Lala!
1: Vale toda la música.
2: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.